Na zingere baswa msiki.

Κόσμος 93,6 και 107. Το ραδιόφωνο που ενώνει τον κόσμο.

ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: On the radio, he is introduced like this. 93,6 και 107.

Copacabana. Ακούτε Κόσμος. Τρία κόμμα έξι και 107.

0: 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Ακούτε Κόσμος.

5 500 000 personnes ont fui leur maison, forcées de se réfugier dans

0: ούτε κόσμος.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία www.lrp.org.
0: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Κόσμος 93,6.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου. Ξεκινήσαμε με Ένιο Μορικόνε. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2020 αυτός ο κορυφαίος Ιταλός συνθέτης και μαέστρος, ένας από τους πιο επιδραστικούς ομολογουμένα συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής όλων των εποχών. Εδώ είμαστε. Καλημέρα, κόσμε. Είναι 5 λεπτά μετά τις 6. Ανατολή του ηλίου βλέπω 7 λεπτά μετά τις 6, αλλά έχει ήδη ανατύλιγο ήλιος, δηλαδή ενώ έχει έξω φως. Εμείς θα παραμείνουμε μαζί μέχρι τις 8, όπως πάντα, αυτές τις δύο πολύ πρωινές ώρες. Το μικρόφωνο και τις μουσικές, Ηλιάνα Μαστάθη, Νίκος Ψωμιάδης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Bad Bowie, Feeling Good για το ξεκίνημα επίσης. Να είστε καλά, εδώ είμαστε. Καλημέρα, φτιάξτε καφέ, τα λέμε σε λίγο.

Νομίζω Αζιλμπέρτο Στανκέτς, Άστρου Τζιλμπέρτο, αυτή η θρυλική ηχογράφηση The Girl from Ipanema, και ο Ζωάο Ζιλμπέρτο έφυγαν σήμερα από τη ζωή του 2019, αυτός ο θρύλος της βραζιλιάνικης μουσικής, θεμελιωτής της Bossa Nova. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Είχαμε ένα Σαββατοκύριακο με αρκετούς έτσι ανέμους και πυρκαγιές. Δυστυχώς 96 διαβάζω αγροτοδασικές πυρκαγιές κλήθηκε να αντιμετωπίσει η πυροσβεστική τις τελευταίες 48 ώρες. Πολλές από αυτές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, όπως το Σάββατο στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Εκεί εκδηλώθηκαν 17 πυρκαγιές ταυτόχρονα. Σήμερα έχουμε πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 4, κυρίως σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και στην Κρήτη, στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Γενικά ο καιρός σήμερα θα είναι καλός, έθριος καιρός, βροχές στα ορεινά, θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη μέχρι 33 βαθμούς, στην Ήπειρο από 21 έως 36 βαθμούς, στη Θεσσαλία μέχρι 34, Στερεά επίσης μέχρι 34, το ίδιο και στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα φτάσει μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα έθριος καιρός, νεφώσεις μετά το μεσημέρι, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 από φορ, θερμοκρασία εκεί μέχρι 32 βαθμούς, και στην Αττική έθριος ο καιρός, χωρίς σύννεφα, τίποτα, θερμοκρασίες από 23 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή στην Αττική έχουμε 24 βαθμούς, ηλιοφάνεια, το ίδιο και για τις επόμενες μέρες με παρόμοιες θερμοκρασίες, τίποτα ανησυχητικό. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, Viber, Κόσμος Radio, ανοίγει σελίδα, στέλνετε μήνυμα, social media και τηλέφωνο 210 6066 429.

0: Διάβαζα στο ημερολόγιο της ημέρας μία έρευνα που έγινε σαν σήμερα πριν από 34 χρόνια, το 1992, που μία έρευνα που είχε ανησυχήσει τότε τους γονείς. Για λόγια θα καταλάβετε. Σύμφωνα λοιπόν με εκείνη την έρευνα, τα παιδιά λέει που βλέπουν πολύ τηλεόραση το 1992 είναι πιθανότερο να μην τρέφονται σωστά, να μην ασκούνται και συνεπώς να μην έχουν, να έχουν μάλλον ανεβασμένη χοληστερίνη. Τώρα βέβαια το 1992, όταν λέγαμε για οθόνες, εννοούσαμε βέβαια μόνο ότι η τηλεόραση αποκλειστικά. Σήμερα έχουμε smartphone, tablet, κονσόλες, υπολογιστές και βέβαια ο χρόνος αυτός που τα παιδιά περνούν μπροστά από τις οθόνες έχει υπερδιπλασιαστεί, μην σας πω και τριπλασιαστεί από το 1992. Σκεφτείτε ότι ένας Έλληνας έφηβος το 1992 περνούσε κατά μέσο όρο 1,5 με 2 ώρες μπροστά στην οθόνη. Αυτό περιοριζόταν κυρίως στη τηλεόραση, άντε να έχει καμιά πρώιμη έτσι, κονσόλα παιχνιδιών. Σήμερα οι έφηβοι περνούν 5 μέχρι 7 ώρες καθημερινά μπροστά από μία οθόνη. Τα Σαββατοκύριακα μπορεί να ανέβει αυτό και σε 8 με 9 ώρες. Φανταστείτε λοιπόν τότε που ανησυχούσαμε το 92 που όπου τα παιδιά μας μπροστά στην οθόνη μη βλέπεις, όλοι τα έχουμε ακούσει αυτά, μη κάθεις τόση ώρα στη τηλεόραση, κάνε κάτι άλλο, τώρα είναι συνέχεια στις οθόνες. Στα δικά μας τα μουσικά από το ημερολόγιο της ημέρας, το 1957 σαν σήμερα ο Λένον και ο Μακάρτνεϊ γνωρίζονται στις εορταστικές εκδηλώσεις μιας ενορίας του Λίβερπουλ και σαν σήμερα το 1964 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους το πρώτο φιλμ των Beatles, το A Hard Day's Night. Στην Ελλάδα είχε προβληθεί με τον τίτλο «Οι Beatles σε δύσκολη μέρα», A Hard Day's Night. Και ένας άλλος τίτλος επίσης στην Ελλάδα, «Ξεφαντώματα με τους Beatles», ήταν μια πρωτοποριακή έτσι, μουσική κωμωδία και μάλιστα στα Rotten Tomatoes έχει το απόλυτο δεκάρι, τέλεια βαθμολογία. Εμείς θα ακούσουμε το A Hard Day's Night σε μια διαφορετική έτσι, εκτέλεση που έχει ένα remix, θα το πούμε, ναι, που έχει κάνει ο Νίκολας Κέιλ, ο οποίος είναι Έλληνας, λέγεται Peter's Night και έχει την εκτέλεση του Peter Sellers, ο οποίος Peter Sellers απήγγειλε το Hard Day's Night το 1965, το κυκλοφόρησε και ως single, είχε και μάλιστα επιτυχία στο top 20 των Βρετανικών chart. Λάθος δεν είναι αυτό, περιμένετε, θα σας πω το σωστό γιατί μπερδευόμαστε καμιά φορά εδώ. Αυτό είναι με τον Νίκολας Γκέλ. Ο Νίκολας Γκέλ λοιπόν πήρε την επαγγελία του Peter Sellers, έβαλε και τη μουσική από κάτω και το έκανε Peter's Night. Για ακούστε.
1: It has been a hard day's night and I have been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel all right. You know I work all day to get you money to buy you things. And it's worth it just to hear you say you are going to give me

0: been a half day's night, and I've been working like a dog.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Σε ύφεση η πυρκαγιά στην Ινώη σε επιφυλακή για να ζωπυρώσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Επιχωματώσεις στα δύο εργοστάσια που εξακολουθούν να καίγονται από τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς το πρωί στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στην Άγκυρα σήμερα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θεωρείται ορόσημο για το μέλλον της συμμαχίας, υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή όλων των 32 κρατών μελών. Στο επίκεντρο η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Εντοπίστηκε σωρός άνδρας σε διαμέρισμα στο Παγκράτη, προσήχθη ο αδελφός του με τον οποίο συγκατοικούσε. Τρεις νεκροί από μαζική ρωσική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Νέα πτώση σήμερα των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Στη Βενεζουέλα συνεχίζεται η ανάσυρση σωρών από τα συντρίμια, ενώ έχουν ταφεί περισσότερες από 150 αταυτοποίητες. Γενικά αίθριος καιρός, βόρειοι άνεμοι ως 7 μποφόρ έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
1: Ακούτε Κόσμος.
3: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου ως τις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. Πέμπτη, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
6: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.

Αυτός νομίζω το καταλάβατε και από τη φωνή, ο James Brown που διασκευάζει το For Once in My Life. Σαν σήμερα το 63 μάλιστα έχει ανέβει και στο νούμερο 2 του Αμερικανικού chart με το album Live at the Apollo. Αυτό βέβαια ηχογράφηση είναι αργότερα, το 1970. Έχουμε μπει και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι. Είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο 93,6. Να σας πω ότι συνεχίζεται το Athens Open Air Film Festival, αυτό το φεστιβάλ που προβάλλει ταινίες σε διάφορες τοποθεσίες στην Αττική. Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 6 Ιουλίου, έχουμε στο Θερινό Σινεμά Λαΐς, που είναι στην Ιερά Οδό, την ταινία «Η άπιστη γυναίκα», «Le Femme Infidèle». 9 και 4 ξεκινάει η προβολή, μια ταινία του 1969 σε σκηνοθεσία Κλοντ Σαμπρόλ. Και επίσης να σας πω, αν δεν προλαβαίνετε σήμερα, έχουμε και την Τετάρτη στο προαύλιο χώρο Ελιβίπ στην Ερμού 134-136 την προβολή της ταινίας Happy Day. Και αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Δύο ταινίες λοιπόν για να ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας. Είναι δωρεάν οι προβολές όπως πάντα στο Athens Open Air Film Festival. Αυτό το περιβόητο ημερολόγιο της ημέρας διαβάζω: 1959, όλοι οι Έλληνες, λέει, το 59 πρέπει να εφοδιαστούν με νέα δελτία ταυτότητας. Το είχαν και τότε αυτό. Τα κάνανε, βάλανε πλαστικοποίηση, γιατί μέχρι τότε τα δελτία ταυτότητας ήταν χάρτινα. Και επίσης τότε κάνανε και υποχρεωτική την δακτυλοσκόπηση. Δεν σας λέω ότι είχε γίνει από αντιδράσεις από τις εφημερίδες, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τον κόσμο για αυτή την υποχρεωτική δακτυλοσκόπηση τότε το 1959. Υπάρχει και ένα πολύ ωραίο άρθρο στην FSIN που μπορείτε να δείτε την ιστορία της ταυτότητας, πώς ξεκίνησε και πώς έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Σαν σήμερα 1785 το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον. Και μιλώντας για δολάρια, Aloe Black, μεγάλη επιτυχία γνώρισε τότε, έχουν πέρασει πολλά χρόνια, πόσα, 10, 15, I need a dollar.

Αυτή είναι η Λεντίση με τον Gregory Porter. You've got what it takes. Θα τη δούμε στην Αθήνα μεθαύριο. Έρχεται. Έχει ξεκινήσει το Gazarte μια εβδομάδα. Λέγεται Jazz Week on the Roof. Ξεκίνησε από χθες. Μια εβδομάδα αφιερωμένη στη jazz με διεθνείς και Έλληνες καλλιτέχνες. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της εβδομάδας, η Λεντίση έρχεται 8 του μηνός, Τετάρτη μεθαύριο, στο Roof Stage του Gazarte. Μιλώντας και για συναυλίες που γίνονται αυτή την εβδομάδα, έχουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Louis Armstrong, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, από τους Storyville Ragtimers στον κήπο του Μεγάρου. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 ετοιμάζουν ένα μεγάλο αφιέρωμα σε έναν από τους πραγματικά σπουδαιότερους μουσικούς που γέννησε ποτέ ο κόσμος, τον Louis Armstrong. What a Wonderful World λέγεται η παράσταση, στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής. Η τιμή του εισιτηρίου είναι στα 15 ευρώ και μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στο www.megaron.gr.

Αυτοί είναι οι Μπαρτούς και αυτοί έρχονται 11 Ιουλίου το Σάββατο μαζί με τους Thiever Corporation στην Πλατεία Νερού, Ojos Ojos Verdes, το τραγούδι που ακούσαμε. 1907 γεννιέται η Φρίντα Κάλλο, αυτή η Μεξικανή ζωγράφος, γυναίκα που έχει εμπνεύσει εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Βέβαια, αφού να ξέρει η Φρίντα Κάλλο ότι εν έτη 2026 θα έχει γίνει μαξιλαροθήκη, σουβέρ, ομπρέλα, τραπεζομάτιλο, τσάντα, παντού. Σαν σήμερα το 1994 βγαίνει στους κινηματογράφους μία από τις πολύ αγαπημένες ταινίες όλων των εποχών, το Forrest Gump, μία ταινία που είχε κερδίσει και 6 βραβεία Όσκαρ και ήταν ο Tom Hanks βέβαια πρωταγωνιστή, φαντάζομαι ότι ξέρετε όλοι. Διαβάζω ότι ο Tom Hanks δεν ήταν η πρώτη επιλογή για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο Forrest Gump. Προτάθηκε στον Τζον Τραβόλτα, Μπιλ Πάξτον, Τσέβι Τσέις, αλλά είχαν απορρίψει το ρόλο και έτσι τον πήρε ο Τόμ Χάνκς. Η Τζένι στην ταινία την υποδίεται η Ρόμπιν Ράιτ. Ξέρετε ποια είναι η Ρόμπιν Ράιτ, αυτή που έπαιξε την Κλέρ Άντεργουτ στη σειρά House of Cards. Και για αυτό το ρόλο είχε προταθεί η Νικόλ Κίτμαν και η Ντέμι Μουρ, αλλά είχαν απορρίψει το ρόλο της Τζένι. Διαβάζω ότι είχαν πολλά προβλήματα για τα γυρίσματα. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων η παραγωγή ξεπεράσει το budget. Το στούντιο είχε πει τότε στον σκηνοθέτη, τον Ρόμπερτ Ζεμέκης, ότι η σκηνή του τρεξίματος του Forrest Gump που τρέχει σε όλη την Αμερική ήταν πολύ ακριβή. Λόγω των συνεχών μετακινήσεων έπρεπε να κοπεί. Ο Ζεμέκης θεώρησε ότι αυτή η σκηνή ήταν η καρδιά της ταινίας. Πήγε λοιπόν στον Tom Hanks και του πρότεινε να μοιραστούν το κόστος της συγκεκριμένης σκηνής, που ήταν περίπου 5,5 εκατομμύρια δολάρια από τη τσέπη τους. Συμφώνησε ο Tom Hanks και σε αντάλλαγμα για τη χρηματοδότηση απέτησαν από τη Paramount ένα μεγαλύτερο ποσοστό από τα κέρδη της ταινίας, αντί για να πάρουν ας πούμε ένα σταθερό μισθό. Η ταινία, όπως ξέρουμε όλοι, έγινε τεράστια εισπρακτική επιτυχία και αυτό το ρίσκο, να την πληρωθεί δηλαδή ο Tom Hanks με ποσοστά, του απέφερε περίπου 65 εκατομμύρια δολάρια. Εξαιρετικό το soundtrack της ταινίας. Από αυτό το soundtrack είναι οι Birds και το Turn, Turn, Turn.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτοί που ακούμε είναι οι Altingun. Οι Altingun έρχονται στην Αθήνα για άλλη μια φορά. Είναι ένα ανερχόμενο πολυζητημένο συγκρότημα από το Άμστερνταμ. Έχει ξαναέρθει. Έρχεται λοιπόν, ανακοινώθηκε χθες τον Νοέμβριο, 3η 24 Νοεμβρίου, στο Arts Club. Έτσι μπήκαμε και στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα και πάλι. Είναι 4 λεπτά μετά τις 7. Είστε συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάνα Μαστάθη. Νίκος Ψωμιάδης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Μια εβδομάδα που ξεκινάει με καλό καιρό και θα συνεχίσει έτσι. Έθρωσε καιρό σε όλη τη χώρα. Δεν έχουμε βροχές, δεν έχουμε καταιγίδες, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος της. Στην Αθήνα η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι 24 βαθμούς, αλλά θα φτάσει μέχρι τους 34. Εντάξει, δεν είναι και πολύ. Το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη, εκεί θα φτάσει μέχρι τους 32 βαθμούς. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας τα γνωστά. Έχετε ήδη αρχίσει και στέλνετε τα μηνύματά σας από νωρίς το πρωί και μας κάνετε πολύ χαρούμενους γι' αυτό. Είναι το Viber, θα γράψει Κόσμος Radio, θα ανοίξει σελίδα, θα στείλετε μήνυμα. Είναι τα social media φυσικά και το τηλέφωνο 210 60 66 429.

στο μετρό αυτές τις αλλαγές. Το έχουμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα στους σταθμούς Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου, Κατεχάκη, που κλείνουν καθημερινά, Κυριακή με Πέμπτη δηλαδή, στις 10 παρα 20, 2,5 ώρες νωρίτερα. Αυτό θα συνεχιστεί μέχρι και την 5η 9 Ιουλίου. Να ξέρετε, μετά θα πάνε σε άλλους σταθμούς, φαντάζομαι θα κάνουν εργασίες. Αλλά οι συγκεκριμένοι σταθμοί, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου, Κατεχάκη, θα κλείνουν καθημερινά στις 10 παρα 20 μέχρι και την Πέμπτη. Επίσης, ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις. Διαβάζω 13 Ιουλίου και η πρώτη Κυριακή, που είναι 19 του μηνός, θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα. Αυτό με τις θερινές εκπτώσεις που ξεκινούν 13 Ιουλίου. Αλλά ήδη τα περισσότερα καταστήματα έχουν ξεκινήσει εκπτώσεις, δεν το καταλαβαίνω. Φτάνει 13 Ιουλίου και λες, πάω να δω τι γίνεται στα καταστήματα και δεν έχει μείνει τίποτα, γιατί έχουν ήδη ξεκινήσει από πριν. Δεν ξέρω, κάτι γίνεται εδώ. Επίσης, να σας πούμε ότι συνεχίζεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για δωρεάν εγγραφές και επανεγγραφές στους 28 βρεφών υπηκού σταθμούς της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2026-2027. Μπορείτε να κάνετε λοιπόν την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων μέχρι 13 Ιουλίου στις 12 η ώρα το βράδυ. Θα δέχετε το σύστημα την αίτησή σας. Και αυτό είναι ο Μόμπι, τον είδαμε πρόσφατα στην Αθήνα, ενθουσιασμένοι όσοι βρεθήκαν εκεί. Δυστυχώς εμείς δεν μπορέσαμε. Ας ακούσουμε λοιπόν.

να δούμε και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή, αμετανόητος επριστής της παράταξης, αποφασισμένος για το δισεξαμαρτίνο Αντώνη Σαμαράς, και στην απογευματινή σούπερ σόου για τα 250 χρόνια αμερικανικής ανεξαρτησίας. Εφημερίδα των συντακτών, ποιος θα εκφράσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια, έρευνα της προράτα για την Ευσύν. Ελεύθερος τύπος, ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη πριν τα 62 έτη. Στα νέα, ανελκυστήρες, αν δεν τους δηλώσατε τι ισχύει για τις πολυκατοικίες που τους ξέχασαν. Και επίσης στα νέα, κατασχεμένα ακίνητα, μία λύση ανάσα. Τέλος, ναυτεμπορικοί, οι κανόνες στην τεχνητή νοημοσύνη. Ποιες ρυθμίσεις της οδηγίας για το AI Act υιοθετεί το νομοσχέδιο που κατατίθεται στη Βουλή. Είναι ήδη 26, σχεδόν 27 λεπτά μετά τις 7. Ετοιμαζόμαστε για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε και θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 8. Αυτή είναι η Πάλπα και το Ρασματάζ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιχωματώσεις στα δύο εργοστάσια που εξακολουθούν να καίγονται από τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Δημαρχείο. Ξεκινούν αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Σε ύφεση πυρκαγιά στην Ινώη, σε επιφυλακή για να ζωπηρώσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στην Άγκυρα, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θεωρείται ορόσημο για το μέλλον της Συμμαχίας, υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή όλων των 32 κρατών μελών. Στο επίκεντρο, η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Εντοπίστηκε σωρός άνδρας σε διαμέρισμα στο Παγκράτη, προσήχθη ο αδελφός του με τον οποίο συγκατοικούσε. Νέα πτώση στις τιμές πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Στη Βενεζουέλα συνεχίζεται η ανάσυρση σωρών από τα συντρίμια. Τουλάχιστον 8 νεκροί από μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6.

Ήταν το 1972 που ο David Bowie σαν σήμερα εμφανίστηκε στο Top of the Pops και ερμήνευσε αυτό εδώ το αριστούργημα, το Starman, το προσωπικό μου αγαπημένο από τη δισκογραφία του David Bowie. Και έχουμε μπει και στο τελευταίο ημίωρο, 36 λεπτά μετά τις 7, πάντα εδώ στο κόσμο, 93,6. Πολλοί θα πάμε για να έρθουμε στο σήμερα, πολλής λόγος γίνεται το τελευταίο καιρό για τη Μαντόνα, με τη Μαντόνα, πολλά άρθρα, δημοσιεύματα. Ένα μέρος αυτών σχολιάζει το γεγονός ότι έχει μεγαλώσει και ότι δεν πρέπει να δίνεται έτσι και δεν πρέπει να κάνετε τις εμφανίσεις. Διάβαζα μάλιστα ένα άρθρο ότι τι δουλειά έχει η Μαντόνα να πηγαίνει σε κλαμπ σε αυτή την ηλικία. Εντάξει, ο ηλικιακός ρατσισμός στο μεγαλείο του. Από την άλλη, έχουμε και τη Μαντόνα, η οποία κυκλοφόρησε καινούριο άλμπουμ και παίρνει, νομίζω, την εκδίκησή της. Διθυραμβικές κριτικές για το Confessions 2. Λένε ότι είναι το καλύτερο άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει η Μαντόνα, δεν ξέρω, εδώ και 30 χρόνια. Όταν ακούς τόσο πολλά, βέβαια κρατάς μικρό καλάθι, αλλά ομολογουμένως, ακούγοντας το άλμπουμ, έχω να πω ότι είναι πάρα πολύ καλό. Θα ακούσουμε κάτι από αυτό το καινούριο άλμπουμ της Μαντόνα. Είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει για τη μητριά της. Λέγεται Betrayal το τραγούδι και έχει και κάτι από sampling, από ρηξατή και γυμνοπαιδείες. Για ακούστε.

Διαβάζω ένα άρθρο σχετικά με μια έρευνα που έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο για το άτμισμα, το πω σωστά. Διαβάζω λοιπόν ότι η πλειονότητα των καπνιστών στο Ηνωμένο Βασίλειο πιστεύει λανθασμένα πως το άτμισμα είναι εξίσου ή περισσότερο βλαβερό από το κάπνισμα των τσιγάρων. Αυτή η έρευνα έδειξε ότι το 52% των καπνιστών και το 54% του γενικού πληθυσμού έχει αυτή την πεποίθηση. Δηλαδή ότι το άτμισμα δεν είναι, όχι μόνο δεν είναι ακίνδυνο, αλλά είναι το ίδιο επιβλαβές όσο το να καπνίσει τσιγάρα. Αυτό λοιπόν είναι μια παρανόηση που αποτρέπει πολλούς καπνιστές και από το να στραφούν στο άτμισμα, για το να το, ένα ενδιάμεσο για να διακόψουν το κάπνισμα, το τσιγάρο, αλλά πάλι άλλοι οι οποίοι ατμίζουν επιστρέφουν στα τσιγάρα γιατί έχουν διαβάσει ότι είναι το ίδιο επιβλαβές. Σου λέει, γιατί να, να έχω το άτμισμα, ας πάω στα τσιγάρα, πιστεύοντας ότι δεν υπάρχει διαφορά στο κίνδυνο για την υγεία. Υπάρχουν κίνδυνοι, υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι του ατμίσματος, όμως δεν είναι πολύ μεγαλύτεροι οι κίνδυνοι από το κάπνισμα ενός κανονικού τσιγάρου. Δεν είναι ασφαλές, λέει το άτμισμα με αυτό το άρθρο, αλλά σύμφωνα με τα σημερινά επιστημονικά στοιχεία είναι σαφώς λιγότερο επιβλαβές από το κάπνισμα συμβατικών τσιγάρων και είναι και ένα μεγάλο βοήθημα, αν θέλετε, για την διακοπή του καπνίσματος τους ήδη καπνιστές. Αλλά όλο αυτό το στα μίντια που έχουν γίνει διάφορες δημοσιεύσεις που λένε ότι είναι επιβλαβές το άτμισμα, έχει περάσει στον κόσμο η πεποίθηση ότι έλα μωρέ, το ίδιο πράγμα είναι τελικά. Πάμε στο ημερολόγιο της ημέρας. 1974, σαν σήμερα, στο νούμερο 1 στην Αμερική πάει το πρώτο δίσκο τραγούδι. Μέχρι εκείνη την ημέρα δεν είχε ανέβει στο νούμερο 1 κανένα δίσκο τραγούδι. Τότε έγινε η αρχή. Είναι η Hughes Corporation και το Rock the Boat.

Πάμε να δούμε λίγο και τους διαγωνισμούς που τρέχουν αυτή την εποχή εδώ από τον κόσμο. Έχουμε στο Instagram διπλές προσκλήσεις για το live του Nate Smith.

στο στούντιο της ΕΡΤ. Είναι την 5η, 9 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα. Είναι η πρώτη ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones, στο Foreign Tongues. Θα βρίσκεται εκεί ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας. Μέχρι σήμερα λοιπόν έχετε περιθώριο για να πείτε στην κλήρωση, να κερδίσετε προσκλήσεις για να έρθετε εδώ για την πρώτη ακρόαση. Αυτά από μας για σήμερα. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ηλιάνα Μαστάθη, Νίκος Ψωμιάδης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε τα ξημερώματα 70χρονος μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Καλυθέα. Στο ωραίο Κάστρο ξεκινούν σήμερα αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών και την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα βρίσκεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη και θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασης. Εστίες στο εργοστάσιο ανακύκλωση αναμένεται να καίνει για πολλές μέρες, ωστόσο οι αρχές δεν φοβούνται για επέκτασή της, κάτι το οποίο επέτρεψε στους κατοίκους να επιστρέψουν και να διαπιστώσουν ότι τα σπίτια τους σώθηκαν χάρη στη μάχη που έδωσαν πυροσβέστες και θελοντές. Σε ύφεση και η μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη με διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης περιμέτρου, τις οποίες έσβησαν οι δασοκομάντος που παρέμειναν όλη τη νύχτα στην περιοχή. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα οι αρχές λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιά σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι, Χίο, Σάμο και Καρία. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και πάνω από 50.000 αστυνομικοί στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο. Παίρνουν μέρος 100 υπουργοί, πολυάριθμοι διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Στο επίκεντρο της διμερής συνόδου θα βρεθεί η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Την Τετάρτη, οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν τις αποφάσεις του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις. Η σύνοδος καλύπτεται από περίπου 3.000 δημοσιογράφους. Τρεις νεκροί από μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές. Νέα πτώση καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα 68,64 δολάρια και το Brent στα 71,93 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής για τη διαπίστωση των ακριβών αιτίων θανάτου άνδρα, του οποίου η σωρός εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη, τυλιγμένη σε σεντόνια μέσα σε διαμέρισμα στο Παγκράτη. Προσήχθη ο αδερφός του με τις αστυνομικές αρχές να ερευνούν όλες τις εκδοχές. Τουλάχιστον 2 νεκροί και αρκετοί ακόμη τραυματίες έπειτα από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας του Παλαιστινιακού Θύλακα. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν 16χρονο Παλαιστίνιο στη Δυτική Όχθη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ.
5: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
6: ΕΡΤ Φλόρινας.
7: Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι. Δευτέρα σήμερα 6 Ιουλίου. Μια καινούργια εβδομάδα ξεκινάει. Ευχές για να γεμίσουν οι ώρες και οι ημέρες με όμορφες στιγμές, αν και η πραγματικότητα γύρω μας δεν μας επιτρέπει να προσδοκούμε και πολλά. Φωτιές ανά την Ελλάδα που δυστυχώς πήραν σοβαρές διαστάσεις, κυρίως στην Θεσσαλονίκη, στο Ρεόκαστρο, και δυστυχώς είμαστε ακόμα στην αρχή. Προσοχή λοιπόν, προσοχή σε όλους μας τους επόμενους μήνες. Έχουμε και δυστυχώς μια κηδεία αυτή της δολοφονημένης Αφροδίτης Νέστορα. Πιθανολογείται ότι θα γίνει την Τετάρτη, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί ακόμα η ημέρα και η ώρα. Στην υπόλοιπη ειδησιογραφία, νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στο βαθύλακο του Δήμου Σερβίων, επανακίνηση της εμποροβιοτεχνικής και γεωργικής έκθεσης Δυτικής Μακεδονίας, συλλαλητήριο να υπενθυμίσουμε στην Κοζάνη για την απολυντοποίηση την Πέμπτη, ενημερωτική συζήτηση στη Γαλατινή για τις εξελίξεις σχετικά με την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου. Μέχρι τις 9 κοντά σας, προκειμένου να δώσουμε την ειδησιογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Είστε συντονισμένοι στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτανος στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Γκουτζιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε τις ανταποκρίσεις μας. Έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή την Τάμη Αδάμου. Καλημέρα Τάμη, καλημέρα στη Φλόρινα.
1: Καλημέρα Τάσε, καλή εβδομάδα από την Φλόρινα. Στον απόϊχο εκδηλώσεων, όπως της επίσκεψης του γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρη Κουτσούμπα στο πλαίσιο της 35ης αντιυμπεριαλιστικής κατασκήνωσης της ΚΝΕ που πραγματοποιήθηκε στη Φλόρινα, με το σύνθημα «Με το κουκουέ μπροστά και το λαό πρωταγωνιστή γράφεται ιστορία», ξεκίνησε η ομιλία χθες το πρωί στην κεντρική πλατεία της Φλόρινας, όπου βρέθηκαν και εκατοντάδες νέων που παρακολούθησαν και βρέθηκαν στη 35η αντιυμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στην Βίγλα της Φλόρινας. Αναφερόμενος ο κύριος Κουτσούμπας στους νέους, σημείωσε πως κάθε φορά που χιλιάδες νέοι επισκέπτονται αυτούς τους τόπους, ανανεώνουν τα χνάρια και βρίσκονται κοντά στα πατήματα των μαχητών και των μαχητριών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος, μια που η εκδήλωση γινόταν στο πλαίσιο του εορτασμού των 80 χρόνων, συμπλήρωση 80 χρόνων από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος. Η απάντηση σε όποιον ειλικρινά ψάχνει το αντικειμενικό υπόβαθρο των συγκλονιστικών γεγονότων της δεκαετίας του 1940, επεσήμανε ο κύριος Κουτσούμπας, βρίσκεται στην επιστημονική αλήθεια. Αναφερόμενος στις σημερινές εξελίξεις, τόνισε ότι την ιστορία την πάει μπροστά η ταξική πάλι, δεν αφήνει χρέη, τα ξεπληρώνει όλα όταν ο λαός τα αποφασίσει, όταν η εργατική τάξη εισβάλλει στο προσκήνιο της ιστορίας και με τη δράση και με την καθοδήγηση του Κομμουνιστικού Κόμματος διαμορφώνει τις εξελίξεις. Αναφέρθηκε βέβαια και στα νέα κόμματα όπως τον κύριο Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, τονίζοντας ότι προσπαθούν να δικαπηλευτούν την ιστορία όπως ο κύριος Τσίπρας, για να έρθει βέβαια στη συνέχεια να ξεκαθαρίσει ότι η ιστορία δεν ζητάει από τη σημερινή γενιά να επαναλάβει τους αγώνες των προηγούμενων. Από την άλλη, να πούμε ότι βρισκόμαστε και στον απόϊχο των εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 10ου Διεθνούς Φεστιβάλ Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης, που φιλοξένησε για ένα τριήμερο η Φλόρινα στο κλειστό γυμναστήριο του ΔΑΚ, με πάνω από 132 αθλητές και αθλήτριες από 7 χώρες που συμμετείχαν σε αυτό. Μια σημαντική διοργάνωση που έδειξε για άλλη μια φορά την αναγκαιότητα να στραφούμε προς τον αθλητικό τουρισμό.
0: Τάμη, καλημέρα, καλή συνέχεια.

0: Πάμε στην Καστοριά τώρα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Μάριο τον Κωνσταντινίδη. Μάριε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Είχαμε καλημέρα, κάτι από... Σημειώθηκε κάτι παράδοξο, το οποίο προκάλεσε σοβαρό θέμα σε έναν αστυνομικό, έτσι δεν είναι? Από τσίπημα σφίκας, από ό,τι βλέπω εδώ στο Art News που το έχεις ανεβάσει, Μάριε.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ευτυχώς είχε έρθει ο τέλος η όλη ιστορία, Τάσα.
0: Ευτυχώς, ναι.
1: Χάρη στα αντανακλαστικά και του ίδιου του αστυνομικού που κατάλαβε ότι κινδύνευε, αλλά και φυσικά στην ετοιμότητα των γιατρών του Κέντρου Υγείας Φαύλου Σουαστικού. Όταν ένας αστυνομικός λοιπόν στην πόλη της Καστοριάς εδώ έζησε στιγμές απόλυτης αγωνίας, καθώς υπέστη ανακοπή καρδιάς μετά από τσίπημα σφίκας εν ώρη υπηρεσίας. Πώς συνέβουν σαν όλα τώρα? Η κατάστασή του κρίθηκε απαραίτητα εξαιρετικά σοβαρή. Όλα συνέβησαν την ώρα που είχε υπηρεσία. Κατά την περιπολία του, ένα τσίπημα σφίκας στο χέρι. Στο χέρι, όταν η σφίκα μπήκε μέσα στο αυτοκίνητο, τον έφερε προτετελεσμένο. Κατάλαβε ότι εφόσον ήταν και αλλεργικός και δεν είχε το κατάλληλο γνωστό αυτό στυλό που έχουν οι άνθρωποι που έχουν αλλεργία, αρχικά κινήθηκε στο κοντινότερο κέντρο υγείας, το κοντινότερο δομή υγείας που υπήρχε στην περιοχή του Κέντρου Υγείας Φαύλου Σουαστικού. Εκεί, όπως είπα, κρίθηκε η κατάσταση του αμέσως εξαιρετική. Ευτυχώς όμως, λόγω της δυστυχώς, να πούμε την αλήθεια, του μονοτροπίκης του Κέντρου Υγείας έπαθε ανακοπή. Αλλά εκεί η επέμβαση του ιατρικού προσωπικού αποδέχθηκε κυριολεκτικά σωτήρια. Οι γιατροί κατάφεραν να τον επαναφέρουν και να τον σταθεροποιήσουν στην υγεία του, αποτρέποντας τα χειρότερα τάσα. Ένα περιστατικό που αναδεικνύει για ακόμη μια φορά την σημασία της άμεσης παροχής πρώτων βοηθειών σε τέτοιες περιπτώσεις, ειδικά αναφυλακτικού σοκ, όπως το οποίο περνούσε και ο ίδιος αστυνομικός. Ένα περιστατικό το οποίο θα μπορούσε να έχει τερματιστεί, να έχει γίνει, να έχει αποβεί πολύ χειρότερο.
0: Να έχει αποβεί μοιραίο, έτσι, δεν μοιραίο, ήταν σοβαρό. Μάρια, είναι καλά στην υγεία του τώρα, ξέρεις κάτι?
1: Νοσηλεύτηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, είναι καλύτερα στην υγεία του και φυσικά πήρε εξήλιο, ναι.
0: Ωραία. Στα υπόλοιπα, Μάρια, έχεις κάτι άλλο?
1: Τώρα θα περάσω στα θέματα πολιτικής προστασίας, καθώς είχαμε συναγερμό εχθές στάσα για πυρκαγιά που ξέσπασε στην άνω από τα διά της Καστοριάς, η οποία ξεκίνησε από μια οικία και από μια οικία η κινητοποίηση της προβληματικής υπηρεσίας ήταν άμεση και φυσικά ευτυχώς αποτελεσματική. Στο σημείο έσπασαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής αλλά και του ΔΔΕ για λόγους ασφαλείας, καταφέροντας να περιορίσουν και να σβήσουν το μέτωπο και την μικρή αυτή αιστεία που σημειώθηκε. Πριν λάβει διαστάσεις, ένα σπίτι και η στέγη του, από την κουζίνα ξεκίνησε η πυρκαγιά, κάει και η στέγη του. Ευτυχώς 4 πυροσβεστικά βρέθηκαν την πρώτη στιγμή και κατάφεραν να περιορίσουν πριν ξεφύγει η κατάσταση. Είναι στην Καστοριά, ευτυχώς, μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι φέτος φτάσαμε σχεδόν είμαστε στις αρχές Ιουλίου και δεν έχουμε δει πολλά περιστατικά όπως και πέρυσι πυρκαγιών. Στο πεδίο της τοπικής οικονομίας τώρα πραγματοποιήθηκε και άραξε κλίμα μια ιδιαίτερα σημαντική συνάντηση εργασίας στην Αθήνα, που αφορά ένα από τους πιο παραδοσιακούς και ισχυρούς πυλώνες της περιοχής μας, τον κλάδο της Γούνας. Η βουλευτής Καστοριάς, κυρία Μαρία Αντωνίου, μαζί με εκπροσώπους του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκτροφών Γονοφοροδών, είχαν μια ουσιαστική συζήτηση με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Μαρκόπουλο. Στη συνάντηση τέθηκε επιτάπητο στο δίκαιο αίτημα ένταξης των εκτροφέων στο καθεστώς επιτροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου. Ένα μέτρο απαραίτητο για τη μείωση του κόστου παραγωγής και την διασφάλιση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Τώρα αλλάζουμε κλίμα πάλι και πάμε σε μια πολύ όμορφη και νοσταλγική εκδήλωση που τράβηξε το βλέμμα όλων όσων ήταν στην Καστοριά το Σαββατοκυριακό. Η Καστοριά αγκάλιασε με τεράστια επιτυχία την 4η έκθεση ιστορικών οχημάτων. Η μικρή και η μεγάλη που βρέθηκαν στην έκθεση είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά σπάνια αυτοκίνητα περασμένων δεκαετιών, με τις συμμετοχές μάλιστα να ξεπερνούν κάθε προηγούμενο, καθώς οι μισές προέρχονταν και από περιοχές εκτός νομού, αλλά και εκτός του εξωτερικού. Η προσέλευση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή, αποδεικνύοντας ότι τέτοιου είδους οργανώσεις στα ΑΣΑ δίνουν μια ξεχωριστή πολιτιστική και τουριστική επινοή στον τόπο μας. Μένοντας το κομμάτι της ανάπτυξης τώρα και στην πολιτιστική ανάπτυξη, η ανάγκη για εξωστρέφεια των τοπικών επιχειρήσεων βρέθηκε στο επίκεντρο μιας που θα βρεθεί σήμερα στο επίκεντρο μιας πολύ ενδιαφέρουσας συνδυματικής ημερίδας που διοργανώνοντας στο ενηδρίο της Καστοριάς, στην αίθουσα εκδηλώσεων, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ενηδρίου της Καστοριάς, από το Περιοχικό Επιμελητήριο και τον Δήμο της Καστοριάς, σε συνεργασία με το Enterprise Greece. Με τίτλο λοιπόν Experts Academy, η ημερίδα προσφέρει πολύτιμες γνώσεις και μεθοδολογίες σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτύξουν εξαγωγική δραστηριότητα. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις στρατηγικές ανάπτυξες στις διεθνείς αγορές, καθώς και για τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί. Μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση, αν θέλεις τη γνώμη μου, Τάσα, για τις επιχειρήσεις αυτές, σήμερα στο ενηδρίο της Καστοριάς στις 6 η ώρα. Τάσα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, Μάρια, καλή συνέχεια.

0: Δέσποινα Μαραντίδου, καλημέρα. Πέρασες καλά το Σαββατοκύριακο?
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κοίτα, νομίζω ότι όλοι πέρασαν καλά, γιατί είχε πολλές συναυλίες, είχε πολλές εκδηλώσεις, είχε χανταμώματα, είχε χορευτικά. Πήγες εσύ στο γήπεδο?
0: Όχι, δεν πήγα. Ο συγκεκριμένος τραβάει μικρότερες ηλικίες, αν και είδα και μεγαλύτερους να πω εκεί στο γήπεδο. Ήμουνα Μέτσοβο, εκδρομή.
1: Πάρα πολύ ωραία τότε, καλύτερα. Πάντως και οι μεγάλες αυτές οι εκδηλώσεις που γίνονται, οι συναντήσεις δίπλα στο ποτάμι, και η Ορδέα κέρδισε τις εντυπώσεις με πολύ σημαντικούς ερμηνευτές και πάρα πολύ κόσμο εκεί στο Φράγμα. Νομίζω ότι ό,τι και να επέλεξε κανείς για να κάνει το Σαββατοκύριακο, πέρασε πάρα πολύ όμορφα. Καλοκαιράκι είναι, ετοιμαζόμαστε για τις διακοπές και νομίζω ότι ο καθένας, βέβαια και σήμερα έχει μια πολύ ωραία πρόταση, εμφυλοπρόδοση Λόγος Κοζάνης, Μαρία Παπαγιώργιου, και νομίζω ότι δεν πρέπει να το χάσει κανείς. Εξαιρετική φωνή, και δεν ξέρω, ανοίγει και η αυλαία σήμερα των εκδηλώσεων του Φιλοπρόδου.
0: Έτσι τονίζεται, έτσι τονίζεται,
1: ναι, του καλοκαιριού, ναι, γιατί είχε και μας περιμένει ωραίο καλοκαίρι. Πάντα βέβαια οι επιλογές είναι πάρα πολύ καλές. Τώρα, για να μην σας τρώω το χρόνο, να πω μόνο ότι είχαμε και πάλι ένα συναγερμό με ένα νέο, στην επικαιρότητα δηλαδή μπαίνοντας, ύποπτο κρούσμα ευλογίας εγώ προβάτων, και πάλι στην περιοχή του Βασιλάκου του Δήμου Σερβίων. Στην ίδια κοινότητα που είχε επιβεβαιωθεί και το προηγούμενο κρούσμα από τις νόσου, πολύ μικρή μονάδα, μια εκτροφή δηλαδή 30 ζώων, έχουν λυθεί δείγματα, έχουν αποσταλεί όπως ήθιστε. Η κλινική εικόνα όμως είναι ύποπτη και ενισχύεται η εκτίμηση ότι το κρούσμα θα επιβεβαιωθεί και εργαστηριακά θετικό. Και πάλι κρούν τον κόδωνα του κίνδυνου και πάλι τονίζουν οι εκτιματικές υπηρεσίες να είναι προσεκτικοί. Για να δούμε πώς θα κυλήσει. Έχω και μια πληροφορία για την περιοχή των Γραβενών και ελπίζω να μην επιβεβαιωθεί. Τώρα, για όσους, να δώσω μια ενδιαφέρουσα ίντιση σε ό,τι έχει να κάνει με όλα αυτά που η πλαστική σακούλα φέρει, πολλές είναι οι δράσεις που γίνονται από τη διάδημα έτσι και αλλιώς, σε ό,τι έχει να κάνει με την φιλοσοφία της ανακύκλωσης και τα ρεύματα και την προσπάθεια να μπούμε σε ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης. Έτσι λοιπόν, έχουμε μια ακόμη πρόταση μετά την Καστοριά, την πόλη της Πτολεμαΐδας, με το Δήμο Ορδέας, σε συνεργασία λοιπόν η Διάδημα και με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Είναι ενημερωτικές εκδηλώσεις για την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση ουσιαστικά σε όλες τις μεγάλες πόλεις έγινε. Νομίζω είναι η τελευταία στην Πτολεμαΐδα σήμερα, από τις 10 μέχρι τις 2 στο κεντρικό πεζόδρομο της πόλης, στο σημείο συνάντηση των οδών Βασιλείου Κωνσταντίνου και Βασιλείου Σοφίας, θα διανυθούν ενημερωτικά φυλάδια και τσάντες πολλαπλών χρήσεων. Η επαναχρησιμοποίηση αποτελεί ένα από τους πιο αποτελεσματικούς πυλώνες της κυκλικής οικονομίας, προσφέροντας άμεσα και σημαντικά ωφέλη για τον πλανήτη. Αυτή είναι η πρόταση λοιπόν που έρχεται από εκεί, ενώ θα κλείσουμε με το Πανεπιστήμιο, ναι, όπου σήμερα ουσιαστικά μέσω του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, μέσω του Ινστιτούτου Ελληνικής Γλώσσης και του Κέντρου Διαβίου Μάθησης, διοργανώνει σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών το Θερινό Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. Επικοινωνώ στα ελληνικά και περιηγούμε πολιτισμικά. Από 5 μέχρι 7 Ιουλίου είναι, στις εγκαταστάσεις της Νέας Πανεπιστημίου που στη ΖΕΠ γίνεται. Το πρόγραμμα απευθύνεται βέβαια σε ομογενείς που σπουδάζουν ή επιθυμούν εμβαθύνουν στην ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό, συνδυάζοντας μαθήματα ελληνικής γλώσσας, βιωματικά εργαστήρια, ψηφιακές εκπαιδευτικές διαδρομές σε σημαντικούς προορισμούς της Δυτικής Μακεδονίας, με στόχο βέβαια τη γνωριμία όλων αυτών με τη γλώσσα, την ιστορία, τον πολιτισμό και την καθημερινή ζωή της περιοχής. Το ενδιαφέρον είναι βέβαια ότι στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν ήδη, δηλαδή ήταν από χτες, 30 ομογενείς από την Ιταλία, τη Βραζιλία, το Λίβανο, την Αργεντινή, τη Ρουμανία, την Τσεχία, το Περού, την Αυστραλία και χώρες της Λατινικής Αμερικής. Πετυχημένο πάντως το κομμάτι αυτό, γιατί είδαμε και σε προγενέστερες, σε θερινά σχολεία που ξαναέγινε από το ίδιο τμήμα, ότι πάει καλά και υπάρχει ενδιαφέρον. Αυτά για το ξεκίνημα. Να ευχηθώ να έχουμε μια πολύ καλή εβδομάδα.
0: Το ευχόμαστε όλοι, Δέσποινα.
1: Χωρίς φωτιές, με ηρεμία και καλές ειδήσεις. Βέβαια, τάσα να πούμε, κλείνοντας, ότι μέσα στην κόμμα οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι θα έχουμε και την κηδεία της Βάγιας Νέστορα.
0: Ναι.
1: Λυπόμαστε πάρα πολύ όλοι, βέβαια, για ό,τι συνέβη, και το έχουμε πει και το έχουμε πει με όλες, με ό,τι φωνή μας απέμεινε για την εκδηματική ενέργεια. Αυτό αναμένεται Τρίτη ή Τετάρτη, σύμφωνα με πληροφορίες, καθώς η κηδεία της Εκλικούς θα γίνει εδώ, στην πόλη της Κοζάνης εννοώ.
0: Ναι, έτσι είναι, Δέσποινα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.

0: Να περάσουμε και στην συνέντευξη της ημέρας. Θα μιλήσουμε σήμερα για ευχάριστα θέματα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καλλιτεχνικό διευθυντή του ΔΠΘ Κοζάνης, τον κύριο Στέλιο Χλιαρά. Κύριε Χλιαρά, καλή σας ημέρα. Κύριε Χλιαρά, μας ακούτε?
1: Εγώ σας ακούω, εσείς με ακούτε?
0: Τώρα ναι, σας ακούμε πάρα πολύ καλά.
1: Λέω καλημέρα σας και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Δώστε μας μια εικόνα αυτήν την περίοδο. Τι κάνει το ΔΠΘ? Από ό,τι διάβασα έχουμε θεατρικά εργαστήρια και όχι μόνο, έτσι?
1: Ακριβώς, αυτή την περίοδο τρέχουν τα θεατρικά μας εργαστήρια. Βρισκόμαστε στη δεύτερη εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα. Είναι τα θεατρικά εργαστήρια νηπίων και παιδιών, τα οποία ξεκίνησαν την προηγούμενη Δευτέρα με πολύ μεγάλη συμμετοχή. Περίπου 50 παιδιά συμμετέχουν στα θεατρικά εργαστήρια κάθε εβδομάδα. Και φυσικά από πέρσι ξεκινήσαμε και τα θεατρικά εργαστήρια εφήβων και ενηλίκων, που πρέπει να σας πω ότι στον ενηλίκων είχαμε μια έκρηξη συμμετοχών. Δεν περιμέναμε τόσα πολλά άτομα όσα δήλωσαν συμμετοχή
0: πόσα,
1: και
0: είμαστε δηλαδή
1: πολύ χαρούμενοι. Πάνω από 30 είχαν δηλώσει. Τελικά οι συμμετοχές ήταν στις 25, το τμήμα έκλεισε εκεί, ένα μεγάλο τμήμα. Και είναι ένα τμήμα που θα προετοιμάσει και την πειραματική μας σκηνή, η οποία θα γίνει τον Σεπτέμβριο.
0: Μάλιστα, κύριε Χλιαρά, όλοι οι ηθοποιοί θέλουν να γίνουν, είναι μια πολύ καλή ενασχόληση.
1: Πολύ καλή ερώτηση αυτή, πραγματικά.
0: Τι γίνεται ακριβώς?
1: Είναι πραγματικά μια πολύ όμορφη ασχολία το θέατρο και πολλοί άνθρωποι το επιλέγουν πλέον. Εμπιστεύονται το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνης. Είναι μια πορεία που έχει χτιστεί εδώ και περίπου 20 χρόνια που λειτουργούν τα θεατρικά εργαστήρια. Και είναι πολύ σπουδαίο που η πόλη ανθίζει μέσα από το θέατρο.
0: Είναι μία εκτόνωση, ενδιαφέρονται για κάτι περισσότερο, τι ακριβώς σας λένε?
1: Είναι εκτόνωση, είναι κοινωνικοποίηση, είναι ανακάλυψη των συναισθημάτων, είναι έκφραση, είναι τρόπος να υπάρχουμε μέσα στην κοινωνία δημιουργικά.
0: Υπάρχει περίπτωση όλα αυτά τα άτομα ή κάποια από αυτά, όχι όλα βέβαια, να τα εντάξετε στη θεατρική διαδικασία του ΔΠΘ?
1: Αυτό προσπαθούμε. Ξεκινήσαμε και πέρσι το χειμώνα με το Toll Lip Toll, που ήταν η χριστουγεννιάτικη παραγωγή μας, όπου συμμετείχαν οι μαθητές και οι μαθήτριες των θεατρικών εργαστηρίων. Και αυτό θα συμβεί και στην πειραματική σκηνή, που θα είναι μια περιπατητική παράσταση μέσα στην πόλη, από τους ανθρώπους της πόλης για τους ανθρώπους της πόλης, και θα συμμετέχουν οι μαθητές των εργαστηρίων.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Εντοπίσατε καμιά παξινού? Δεν ξέρω αν έχετε εντοπίσει. Μπορεί να συμβεί και αυτό.
1: Ό,τι κάνεις με αγάπη το κάνεις καλά. Εγώ αυτό ξέρω.
0: Ναι.
1: Και οι άνθρωποι που συμμετέχουν στα εργαστήρια δίνουν την ψυχή τους και στις παραστάσεις και στα εργαστήρια, και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Έχουν τη δυνατότητα κάποιοι που δεν δήλωσαν εγκαίρως συμμετοχή να το κάνουν τώρα?
1: Έχουν ξεκινήσει δυστυχώς τα τμήματα των ενηλίκων 15 Ιουνίου, οπότε είναι λίγο αργά. Είμαστε στην τρίτη εβδομάδα τώρα των εργαστήριων ενηλίκων. Τα παιδιά όμως, οι γονείς, μπορούν να δηλώνουν κάθε εβδομάδα για την επόμενη.
0: Μάλιστα. Ετοιμάζεται κάτι θεατρικό μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο, κύριε Χλιαρά?
1: Είμαστε στις τελευταίες ημέρες προβών της καλοκαιρινής μας παραγωγής, η οποία θα ανέβει 14 και 15 Ιουλίου στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, την Πειραιώς 260. Είναι η μεγάλη μας καλοκαιρινή παραγωγή που λέγεται «Γη της Επαγγελίας» και είναι μια παράσταση θεάτρου ντοκουμέντο για όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας. Για την απολιγνητοποίηση, για τη μετάβαση, για το μέλλον του τόπου μας. Είναι μια παράσταση που έχει φτιαχτεί με συνεντεύξεις κατοίκων και ανθρώπων που είτε εμπλέκονται είτε δεν εμπλέκονται με το θέμα. Υπάρχουν άνθρωποι που εργαζόντουσαν στη ΔΕΗ, οι οποίοι παίζουν στην παράσταση. Και ετοιμαζόμαστε και την καθοδόμαστε στην Αθήνα. Η πρεμιέρα θα γινόταν εδώ 5 Ιουλίου. Αλλά δυστυχώς, επειδή το θέατρο, το ανοιχτό θέατρο, το θεατράκι, το ξύλινο, δεν λειτουργεί, μεταφέραμε την πρεμιέρα μας για την Κοζάνη για τις 9 Σεπτεμβρίου.
0: 9 Σεπτεμβρίου σε ποιο χώρο?
1: 9 η ώρα στο θέατρο της Ποντοκόμης θα γίνει παράσταση για την πόλη της Κοζάνης. Προηγούνται όμως και περιοδεία στη Δυτική Μακεδονία, ξεκινώντας συμβολικά από δύο περιοχές. Θα ξεκινήσουμε πρώτα στην Πτολεμαΐδα στις 20 και στις 21 Ιουλίου, δηλαδή αμέσως μετά το Φεστιβάλ Αθηνών ερχόμαστε εδώ στην Πτολεμαΐδα, και μετά συμβολικά θα παίξουμε στον Άγιο Δημήτριο. Είναι νομίζω δύο μέρη που οφείλει το ΔΠΘ λόγω του θέματος της παράστασης να ξεκινήσει από εκεί, Και έτσι ξεκινάμε πρώτα από την Δολομήδα και η πρώτη παράσταση στο Δήμο Κοζάνης είναι στο χωριό στον Άγιο Δημήτριο.
0: Είναι ένα, θέμα, είναι ένα θέμα το οποίο διαπραγματεύεστε και μας απασχολεί όλους εδώ στην Δυτική Μακεδονία. Σε ποια θέματα στέκεστε, τι θέλετε να αναδείξετε μέσα από τη συγκεκριμένη παράσταση?
1: Νομίζω ότι το θέμα της ενέργειας πέρα από το τοπικό κομμάτι είναι και παγκόσμιο. Η παράσταση θίγει το θέμα της ενέργειας και το πώς η ενέργεια είναι ένα δημόσιο αγαθό και το πώς θα έπρεπε να είναι ένα δημόσιο αγαθό, και αφουγκράζεται τη φωνή των ανθρώπων της Δυτικής Μακεδονίας μέσα από πολλές συνεντεύξεις και ακουστικό υλικό που θα ακούσουν οι θεατές. Είναι ένα ζωντανό ντοκιμαντέρ επί σκηνής και βλέπουμε τους ίδιους τους ανθρώπους, δίνουμε φωνή και βήμα στις φωνές τους. Δεν θέλω να πω περισσότερο, θα τα δείτε επί σκηνής.
0: Ναι.
1: Ή λίγη υπομονή για τις 9 του μηνός, ή μπορείτε νωρίτερα, όποιος θέλει, να έρθει στην Δολομαΐδα, στον Άγιο Δημήτριο ή στην περιοδία που θα ακολουθήσει στη Δυτική Μακεδονία, Σέρβια, το Φλόρινα, Γραβανά, Νεστόριο, Βελβεντό. Και φυσικά μετά θα κάνουμε μια περιοδία σε επιλεγμένα φεστιβάλ στη Μακεδονία. Θα πάμε Κιλκής, θα πάμε στις Σικές στη Θεσσαλονίκη, θα πάμε στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων που έχουμε πάρα πολλά χρόνια να πάμε ως ΔΠΘ, θα συμμετέχουμε στο Φεστιβάλ Φιλίππων, ναι. Στο Γιάννητσά. Έχει μεγάλη, έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας.
0: Στέκεστε καθόλου στην αγωνία και την ανησυχία των κατοίκων για το μέλλον?
1: Βέβαια, βέβαια, μας σας λέω, εκφράζουμε, δίνουμε φωνή στους ανθρώπους. Αυτό είναι το κυρίως ζητούμενο, να ακουστεί αυτή η αγωνία, να ακουστεί αυτή η ανασφάλεια, τα θέματα που υπάρχουν με την ενεργεια, με το μέλλον που δεν το βλέπουμε μπροστά μας. Όλα αυτά τα θέματα που ακούμε καθημερινά στον καφέ, στον δρόμο, στις συζητήσεις, στους φίλους, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όλα αυτά τα θέματα φύγονται στην παράσταση και είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί είναι σημαντικό, η φωνή των ανθρώπων θα ακουστεί και στο κέντρο των εξελίξεων, θα ακουστεί στην Αθήνα. Οπότε, και όχι μόνο, και στα φεστιβάλ που σας είπα και στην υπόλοιπη χώρα. Είναι σημαντικό, είναι μια σημαντική ιστορική στιγμή για το ΔΠΘ και ελπίζουμε να πάει καλά και να έχει την αποδοχή του κόσμου.
0: Αφού κράζεται την κοινωνία το ΔΠΘ, κύριε Χλιάρα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Δεν μπορεί να ΔΠΘ να λειτουργεί εκτός της κοινωνίας, ούτε να σφυρίζει αδιάφορα, ούτε να πλασάρει κάτι, να ωραιοποιεί μια κατάσταση. Η κατάσταση είναι αυτή που είναι και εμείς τη φέρνουμε επί σκηνής.
0: Μάλιστα, κύριε Χλιαρά, δεν ξέρω αν προχωρά πολύ, αλλά για την επόμενη περίοδο, το φθινόπωρο, το χειμώνα, έχει κανονιστεί κάτι, είναι νωρίς ακόμα?
1: Είναι λίγο νωρίς, αλλά το πρώτο πράγμα που έχει κανονιστεί και μπορώ να σας πω είναι η πειραματική σκηνή που θα γίνει τέλος Σεπτεμβρίου, η περιπατητική που σας είπα στην πόλη της Κοζάνης. Και μπορώ να σας πω και ένα στοιχείο για την κεντρική σκηνή. Θέλουμε για πρώτη φορά φέτος στην κεντρική μας σκηνή να κάνουμε χοροθέατρο, να εμπλέξουμε το καλλιτεχνικό σχολείο, τα παιδιά που ασχολούνται με την κατεύθυνση του χορού, να αγκαλιάσουμε τους επαγγελματίες χορευτές και όσους έχουμε στην πόλη αλλά και γενικότερα. Θέλουμε να δώσουμε ένα βήμα, γιατί ο χορός είναι πολύ παραμελημένος, και θέλουμε να κάνουμε μια σύνθετη παράσταση με ηθοποιούς και χορευτές και να είναι έτσι ένα θέμα αρκετά διαφορετικό που ελπίζουμε και αυτό το στοίχημα να το πετύχουμε.
0: Ενδιαφέρον ακούγεται. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Χλιαρά. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε και εσείς καλά και σας περιμένουμε στις παραστάσεις μας.
0: Γεια σας, ευχαριστώ.

Σε μια χρηστική πληροφορία τώρα, πλησιάζουμε προς το τέλος της πρώτης ενημερωτικής ζώνης. Να θυμίσουμε λοιπόν στους φίλους ακροατές ότι από την Τετάρτη 1 Ιουλίου τέθηκε σε εφαρμογή το θερινό ωράριο λειτουργίας της Κοβενταρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Θα ισχύσει μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η βιβλιοθήκη θα λειτουργεί κάθε Δευτέρα από 8 έως 8 το βράδυ, ενώ από Τρίτη έως Παρασκευή από 8 έως τις 3 το μεσημέρι. Τα Σαββατοκύριακα η βιβλιοθήκη θα παραμένει κλειστή. Η αλλαγή του ωραρίου εντάσσεται στο θερινό προγραμματισμό λειτουργίας της βιβλιοθήκης για την εξυπηρέτηση του κοινού κατά τους θερινούς μήνες.

Διαβάζω εδώ στον πρωινό λόγο μια πρόσφατη είδηση. Έχουμε σύλληψη ενός ηλικιωμένου άντρα 88 ετών. Συνελήφθη από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, της διέμφθησης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, όπως είπαμε, του περισβεστικού σώματος, για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 4 Ιουλίου στη θέση Ιράχη της Δημοτικής Κοινότητας Δασκάτης στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο ηλικιωμένος φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό, όταν σπιθήρες προκάλεσαν ανάφλεξη της παρικείμενης χορτολιβαδικής βλάστησης. Ο ηλικιωμένος άντρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και του επιβλήθηκε βέβαια διοικητικό πρόστιμο πάνω από 1.000 ευρώ.

Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Μείνετε εδώ στις συχνότητες της ΕΡΤ Κοζάνης και της ΕΡΤ Φλόρινας. Μετά τα δελτία ειδήσεων συνεχίζουμε με ενημερωτικές εκπομπές μέχρι τις 11. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα σε όλους, καλημέρα σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Παρά την οριοθέτηση της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο, οι πυροσβέστες επιχειρούν με επίγειες δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα. Στο εργοστάσιο που κάει ολοσχερός υπήρχαν τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών, μεγάλα λάστιχα φορτηγών, πεπιεσμένα πλαστικά μπουκάλια και αλουμίνιο, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κατάσβεση. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα βρίσκεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, όπου θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου, προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασης και να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Εστίες στο εργοστάσιο ανακύκλωσης αναμένεται να καίνει για πολλές μέρες, ωστόσο οι αρχές δεν φοβούνται για επέκτασή της, κάτι το οποίο επέτρεψε στους κατοίκους μετά την εντολή εκένωσης να επιστρέψουν και να διαπιστώσουν ότι τα σπίτια τους σώθηκαν χάρη στη μάχη που έδωσαν πυροσβέστες και εθελοντές. Ενθαρρυντική η σημερινή κατάσταση, δήλωσε στο Earth News Radio ο Παντελής Τσακίρης, δήμαρχος Ρεοκάστρου. Πλήρης κατάσβεση, πρέπει να εκτιμήσουμε την κατάσταση μαζί με τους αρμόδιους φορείς. Χωρίς ενεργό μέτωπο και η μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη με διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης περιμέτρου, τις οποίες έσβησαν οι δασοκομάντος. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα, οι αρχές λόγω πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Κίο και Ικαρία. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε τα ξημερώματα 70χρονος μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Καλυθέα. Σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής για τη διαπίστωση των ακριβών αιτίων θανάτου άνδρα του οποίου η σωρός εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη τυλιγμένη σε σεντόνια μέσα σε διαμέρισμα στο Παγκράτη. Προσήχθη ο 63χρονος αδελφός του με τις αστυνομικές αρχές να ερευνούν όλες τις εκδοχές. Μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις στην Ελλάδα, 63% παραπάνω από πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Σύσκεψη έχει προγραμματιστεί το απόγευμα με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένα της Αθήνας, της Aegean και της Sky Express, προκειμένου να διακριβωθούν οι λόγοι για τους οποίους, παρότι τηρούνται τα όρια της δυναμικότητας, υπάρχουν τόσο μεγάλες καθυστερήσεις. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Την Τετάρτη, οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν τις αποφάσεις του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις. Νέα πτώση καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 2 νεκροί και αρκετοί ακόμη τραυματίες έπειτα από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας του Παλαιστινιακού θύλακα. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότασαν 16χρονο Παλαιστίνιο στη Δυτική Όχθη.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, μορφές από το συναξάρι. Σήμερα 6 Ιουλίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Πατρός Σισόη του Μεγάλου. Για τον αληθινό χριστιανό δεν έχει σημασία πότε θα πεθάνει, αλλά το πώς θα πεθάνει. Όλοι οι Άγιοι ζουν με αυτή την συνεχή μνήμη του θανάτου και αγωνίζονται σε όλη τη ζωή τους για αυτή την ώρα ώστε να αξιωθούν να συναντηθούν με τον Κύριο. Έτσι ζούσε και Όσιος Ισόης, έχοντας διαρκώς μπροστά του τη μνήμη του θανάτου. Η μορφή του εικονίζεται στα μοναστήρια πάνω από τον λόφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, να θρηνεί. Γεννήθηκε στην Αίγυπτο και έζησε στις αρχές του 4ου αιώνα. Νεότατος, αφήνει τον κόσμο και έρχεται στην έρημο, στην περιοχή της Νητρίας. Τότε, περίφημος Αββάς στην Νητρία ήταν ο Ορ, ο οποίος ήταν πνευματικός πατέρας χιλίων και πλέον ασκητών. Με χαρά, δέχτηκε τον νεαρό Σισόη και με το διορατικό του χάρισμα είδε τι επρόκειτο να γίνει. Σε λίγο διάστημα, τόσο πολύ πρόκοψε στην αρετή, ώστε έγινε παράδειγμα για το πλήθος των ασκητών. Από την αρετή του, η πιο σπουδαία ήταν η ταπεινοφροσύνη, όπως αποδεικνύει και το εξής χαριτωμένο περιστατικό. Κάποτε ο Αββάς Ισόης ήρθε στον Αββά Ορ και του είπε: «Υπέμει λόγων». Ο γέροντας Ορ τον κοίταξε καλά και τον ρώτησε: «Έχεις πίστην εις θεμέ?» Και βέβαια του λέγει. Και ο Αββάς Ορ συνεχίζει: «Είπαγε, και αυτό που είδες εμένα να κάνω, πείσον κι εσύ». Μα ο Ισόης επιμένει: «Τι ωρο πάτε είσαι?» Και ο γέροντας του απαντά: «Ότι ο λογισμός μου κατώτερος εστί πάντων των ανθρώπων». Όσιος Ισόης, θέλοντας έστω και μετά τον θάνατο του Αγίου Αντωνίου να γίνει μέτοχος και μιμητής της ασκήσεως εκείνου, αναχώρησε από την Ιτρία και ήρθε στο όρος του Μεγάλου Αντωνίου, που βρισκόταν στη βαθιά έρημο και ήταν τόπος απόλυτης ησυχίας. Εκεί έζησε για 72 χρόνια μέσα σε μια σπηλιά με άσκηση μεγάλη και σκληραγωγία. Με το ταπεινό του φρόνημα και τη δύναμη της προσευχής του νικούσε. Οι αρετές του έγιναν ονομαστές όχι μόνο στην Αιγυπτιακή έρημο, αλλά ακόμα και στις μακρινές πόλεις των χριστιανών, ώστε πολλοί μοναχοί, κληρικοί και λαϊκοί έρχονταν να τον δουν και να ωφεληθούν πνευματικά από αυτόν. Εκεί στη στραχιά έρημο αγωνιζόταν να διατηρεί την ταπείνωση, εξαιτίας της οποίας έλαβε χάρη από τον Κύριο να επιτελεί πολλά θαύματα. Έφτασε σε σημείο ακόμα και νεκρούς να αναστήσει. Επειδή όμως δεν ήθελε καμία αναγνώριση, απέφευγε να κάνει θαύματα για να μην τον τιμούν οι άνθρωποι και να δοξάζεται το όνομά του. Ο Θεός όμως ευδόκησε και χωρίς τη θέλησή του να γίνονται εξαίσια θαύματα όπως είναι και το εξής. Κάποιος άνθρωπος που άκουσε για τον Αββάς Ισόη πήρε το μονάκριβο παιδί του και ξεκίνησε να έλθει να το γνωρίσει από κοντά. Στον δρόμο όμως, από την κακοπάθεια, το παιδί δεν άντεξε και πέθανε. Ο πατέρας με πίστη προς τον Αββάς Ισόη πήρε στην αγκαλιά του το νεκρό παιδί του και με λυγμούς πρόσπεσε μπροστά στον Όσιο, αφήνοντας το άψυχο παιδί στα πόδια του, και δίχως να επιλέξει, βγήκε από τη σπηλιά. Ο Όσιος, μη γνωρίζοντας ότι το παιδί ήταν νεκρό, λέγει προς αυτό: «Ανάστα τέκνον, και έξελθε έξω». Τότε αμέσως το νεκρό παιδί σηκώθηκε και βγήκε έξω από το περίμενε ο πατέρας του. Ο Όσιος, όταν άκουσε το θαυμαστό γεγονός, λυπήθηκε, διότι ήταν τόσο ταπεινός και δεν πίστευε ότι ήταν άξιος τέτοιων χαρισμάτων. Περιπλανόμενος ο Όσιος στην Αιγυπτιακή έρημο βρέθηκε κάποτε μπροστά στον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του πάλε ποτέ διαλάμψαντος βασιλέως των Ελλήνων. Βλέποντας τα οστά του ένδοξου βασιλιά, αναλογιζόταν τον θάνατο και την κατάντια του ανθρώπου στα οποία τον οδήγησε η παρακοή και η αμαρτία, και θρηνούσε λέγοντας: «Θάνατε, τις δύνατε φυγήν σε?» Τα χρόνια περνούσαν και κάποιοι που τον θαύμαζαν ήρθαν και μπήκαν στην υπακοή του και προσπάθησαν να τον μιμηθούν. Έτσι, δημιουργήθηκε ένα μικρό μοναστηράκι στο όρος του Μεγάλου Αντωνίου. Ο Αββάς Ισόης είχε γίνει πόλος έλξεως για πολλούς. Όταν πλησίαζε προς το τέλος, οι μαθητές του τον έφεραν κοντά σε μια πόλη για περισσότερη φροντίδα. Ο κόσμος, όταν το έμαθε, έτρεχε να το συναντήσει. Τότε τους παρακάλεσε να το μεταφέρουν στο κελί του. Εκείνοι με σεβασμό τον μετέφεραν, μα ήδη το τέλος του ήταν πολύ κοντά. Οι πολλοί άριθμοι ασκητές της ερήμου, όταν έμαθαν πως ο Αββάς Ισόης ήταν στα τελευταία του, μαζεύτηκαν στο κελί του για να λάβουν την ευχή του και σιωπηλοί περίμεναν να ακούσουν τα τελευταία λόγια ενός μεγάλου Αγίου. Μα εκείνος είχε μετρασιωθεί και δεν έβλεπε πια παρά μόνο τα ουράνια. Έρχεται ο Αββάς Αντώνιος, τον άκουσα να ψιθυρίζει. Να ο χώρος των Αποστόλων και των Προφητών. Το πρόσωπο του Αββάς Ισόη έλαμψε από ουράνιο φως. Τα χείλη του ψιθύρισαν ακόμη. «Οι Άγιοι Άγγελοι θέλουν να με πάρουν να τους παρακαλώ, να με αφήσουν ακόμη για να μπορέσω να μετανοήσω», είπε με κόπο, και δάκρυα κύλησαν από τα μάτια του. «Δεν έχεις πια ανάγκη από μετάνοια, μακάρι εσύ Σόη, εσύ μετανοούσες όλη τη ζωή», του είπαν. «Δεν ξέρω, αδελφοί μου, αν έχω κάνει ακόμα αρχή μετανοίας», είπε, και ξαφνικά το πρόσωπό του άστραψε σαν τον ήλιο. Όλοι γύρω έμειναν εκστατικοί από θαυμασμό και φόβο μαζί. «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου, δόξαση. ψιθύριζε με δέος. Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του. Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε η γλυκύτατη φωνή του κυρίου να λέγει: «Φέρτε μου το σκεύος αυτό της ερήμου». Αμέσως ο Αββάς Ισόης παρέδωσε το πνεύμα του, ενώ μια αστραπή έλαμψε και φώτισε το μικρό του κελί. Συγχρόνως και μια ουράνια θεία ευωδία ξεχύθηκε γύρω, αποκαλύπτοντας σε όλους πόσο ο Κύριος τίμησε τον ταπεινό του δούλο, που μέχρι αυτή την ώρα από ταπείνωση ένιωθε τον εαυτό του ανάξιο. Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».
11: Καλημέρα. Ακούτε την ΕΡΤ Φλόρινα.
12: Αχ, Γιαννάκη.
13: Τι είναι, Λαβρελάκη?
12: Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ, Γιαννάκη.
13: Στον παράδεισο.
12: Σε ένα παράδεισο που με διώξε και να βρίσκομαι, κάνω, κάνω, ελπίζω, με επιζώ. Κι όταν δεν έχω τι να κάνω, σε θυμάμαι.
13: Σφίγγω τα δόντια.

0: κάθε πρωί.
1: Ζωντανή ενημέρωση με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Καστοριά Live. Συζήτηση, ρεπορτάζ, απόψεις. Με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στους 96,6 Καστοριά Live. Το δικό σου πρωινό.

Καλημέρα, καλημέρα. Αγαπητοί ακροατές της Σεραφλών μας στους 96 και 6 και μέσω του www.rteco.gr που μας ακούτε μέσω του διαδικτυού σε όλο τον κόσμο. Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου, καλή εβδομάδα. Τι ξεκινάει για αυτή τη εβδομάδα? Η εκπομπή μας Καστοριά Live, καθημερινά 9 και 4 με 10 το πρωί, στο ραντεβού μας από Δευτέρα ως Παρασκευή, εκτός Πέμπτης. Και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Θα ξεκινήσουμε με μια είδηση που ευτυχώς είχε αισθεί ο τέλος, χάρη στα γρήγορα αντανακλαστικά και την ετοιμότητα των γιατρών μας του Κέντρου Υγείας Άρσους Οριστικού. Ένας αστυνομικός εδώ στην Καστοριά έζησε στιγμές απόλυτης αγωνίας, καθώς υπέστη ανακοπή καρδιάς μετά από τσίπημα σφίκας εν ώρα υπηρεσίας. Ο αστυνομικός, ο οποίος ήταν αλλεργικός στη σφίκα, δέχτηκε το τσίπημα εν ώρα υπηρεσίας όταν έκανε περιπόλεια. Και η σφίγγα κατάφερε να μπει μέσα στο όχημα και να τον ζυμπήσει. Με αποτέλεσμα ο ίδιος να κατευθυνθεί άμεσα προς το κέντρο υγείας άρρωστου οριστικού που και να ζητήσει ιατρική φροντίδα. Εκεί η κατάσταση του κρίθηκε αμέσως εξαιρετικά σοβαρή, καθώς υπέστη ανακοπή καρδιάς. Ωστόσο, η έγκυρη αποτελεσματική επέμβαση του ιατρικού προσωπικού αποδείχθηκε ιερολεκτικά σωτήρια. Οι γιατροί κατάφεραν να τον επαναφέρουν και να τον σταθεροποιήσουν την υγεία του, αποτρέποντας τα χειρότερα. Είναι περιστατικό που αποδεικνύει για ακόμη μια φορά τη σημασία της άμεσης παροχής πρώτων βοηθειών. Στην Αγερμό είχαμε χθες για πυρκαγιά στην Άνω Πτεριά, η οποία ξεκίνησε από την κουζίνα οικίας και κατευθύνθηκε γρήγορα προς το υπόλοιπο σπίτι. Δυστυχώς, η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας όμως ευτυχώς ήταν άμεση και αποτελεσματική. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις, καθώς και συνεργείων του ΔΙΕ για λόγους ασφαλείας, καταφέρνοντας να την περιορίσουν και να τη σβήσουν πριν λάβει επικίνδυνες διαστάσεις, καθώς κατέκυγε στο μεγαλύτερο μέρος σπιτιού. Αλλάζουμε κλίμα στο πεδίο της τοπικής οικονομίας τώρα, που πραγματοποιήθηκε χθες μια ιδιαίτερα σημαντική συνάντηση εργασίας στην Αθήνα, που αφορά έναν από τους πιο παραδοσιακούς και ισχυρούς πυλώνες της περιοχής μας, τον κλάδο της Γούνας. Η βουλευτής της Καστοριάς, κυρία Μαρία Αντωνίου, μαζί με εκπροσώπους του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκτροφέων Χωροζών, είχαν μια ουσιαστική συνάντηση με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Μαρκόπουλο. Στη συνάντηση τέθηκε επιτάπητος το δίκαιο ετοιμαστή ένταξης των εκτροφών στο καθεστώς επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου. Ένα μέτρο απαραίτητο για την μείωση του κόστου παραγωγής και την διασφάλιση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Αλλάζουμε κλίμα και πάμε σε μια όμορφη και νοσταλγική εκδήλωση που τράβηξε τα βλέμματα όλων το Σαββατοκύριακο στην Καστοριά, που αγκάλιασε μια τεράστια με τεράστια επιτυχία την τέταρτη έκθεση ιστορικών οχημάτων. Μικροί και μεγάλοι, όσοι βρέθηκαν στην Καστοριά το Σαββατοκύριακο αυτό, είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά σπάνια αυτοκίνητα περασμένων δεκαετιών, με τις συμμετοχές μάλιστα να συμβαίνουν κάθε προηγούμενο, καθώς μισές προέρχονταν από περιοχές εκτός νομού και εκτός χώρας κιόλας. Η προσέλευση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή, αποδεικνύοντας ότι τέτοιου είδους διοργανώσεις δίνουν μια ξεχωριστή πολιτιστική και τουριστική πνοή στον τόπο μας.
Μένοντας τώρα στο κομμάτι της πολιτικής ανάπτυξης, αλλά και όχι μόνο αυτό, αλλά και της ανάπτυξης, η ανάγκη για εξωστρέφεια των τοπικών επιχειρήσεων θα βρεθεί σήμερα στο επίκεντρο μιας πολύ ενδιαφέρουσας ενημερωτικής μερίδας που θα διοργανωθεί στο ενεδρίο της Καστοριάς Ένωσης Εκδηλώσεων από το Επιμελητήριο και τον Δήμο Καστοριάς σε συνεργασία με το Enterprise Greece. Σήμερα λοιπόν στις 6 η ώρα στο ενεδρίο Καστοριάς με τίτλο Exports Academy, η μερίδα προσφέρει πολύτιμες γνώσεις και μεθοδολογίες σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτύξουν την εξαγωγική δραστηριότητα. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις στρατηγικές ανάπτυξης στις διεθνείς αγορές, καθώς και για τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιήσουν ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Τώρα θα κλείσουμε προς το παρόν με την εξέλιξη και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Είχαμε ειδική συνεδρίαση και ανασυγκρότηση δυνάμεων στον Δήμο Καστοριάς, καθώς εκλέχθηκαν στο νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου για δεύτερη θητεία της τρέχουσας Δημοτικής Αρχής, με πρόεδρο τον Πέτρο Δοκόπουλο. Παράλληλα, εκλέχθηκαν και μέλη της Νέας Δημοτικής Επιτροπής, με επικεφαλή τον Αντιδήμαρχο Θανάση Ορίμο. Το νέο αυτό σχήμα αναλαμβάνει πλέον και επίσημα τα καθήκοντά του με στόχο να τρέξει αμέσως τα έργα της περιοχής, άρα για να δώσει λύσεις σε καθημερινά προβλήματα των πολιτών. Τώρα, πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, ακολουθούν διαφημίσεις, μην είστε συντονισμένοι όμως, γιατί έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση σε λίγα λεπτά, αμέσως μετά τις διαφημίσεις λοιπόν. Εδώ στην Ραφλόρνα 96 και 6. Πάμε να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα όμως τώρα. Τα λέμε σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
4: Τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
6: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
7: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
8: Παρακαλώ.
9: Η κυρία Μαρία.
8: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
9: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
7: Σας λέει ψέματα.
9: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
7: Μην τον πιστέψετε.
9: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
7: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
10: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
11: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
15: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Νάνι, νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι στη πόλη τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
16: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
1: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: είδα ξανά, του κρατούσες το χέρι σφιχτά.
1: Κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς.
2: Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου λέγες:
3: φέρ' το εδώ κάτω αν μπορείς.
4: Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ.
5: Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου

0: Επιστρέψαμε, αγαπητοί ακροατές, εδώ στην Αέρα Φλόρινας, στους 96 και 6 στην Μεσογειονία και μέσω του www.techo.gr σε όλο τον κόσμο. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που για ακόμη μια μέρα μας προβληματίζει και μας ανησυχεί, αλλά και μας απασχολεί. Μιλάμε για την εμφάνιση αρκούδων στην περιοχή της Καστοριάς, για τις ζημιές στις καλλιέργειες. Εχθές είχαμε ζημιές σε μια καλλιέργεια καλαμποκιού στις Μπελόκηπους Καστοριάς, με το μισό και παραπάνω πλοιογράφη να έχει υποστεί καταστροφή. Αγανάκτηση από τον κόσμο στο αστικό δίκτυο της Καστοριάς. Όλο ένα και περισσότερα τα συμβάντα που σημειώνονται εμφάνισης οποιασδήποτε ώρα ημέρα αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές, σε πολυσύχναστους δρόμους, μέσα σε αυλές σπιτιών. Είδαμε μόλις εχθές ένα βίντεο στην Καστοριά. Είναι πλέον καθημερινά, δυστυχώς, καθημερινές δυστυχώς οι αναφορές, οι εμφανίσεις. Το έχουμε πει ξανά και ξανά, ο κόσμος αγανακτισμένος, και έχουμε στην άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Μιχάλη Ζούπα, διαχειριστή του, έναν εκ των διαχειριστών του κινήματος «Δεν ζούμε μαζί με την αρκούδα», με τα πάγια αιτήματα να ακούγονται αυτή τη φορά περισσότερο από ποτέ, καθώς είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, τώρα εν όψη και την περίοδο που με τα καλαμπόκια θα έχουμε γενικά, κύριε Ζούπα, πολύ μεγάλα προβλήματα, ακόμα περισσότερα δηλαδή τώρα.
1: Καλημέρα κύριε Στοδενίδη, καλημέρα στους φίλους ακροατές. Αναλογικά με πέρυσι βρισκόμαστε σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών σε σχέση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο πέρυσι, και δεν ξέρω πού θα φτάσουμε το επόμενο διάστημα. Δυστυχώς είναι καθημερινό φαινόμενο να έχουμε καταστροφές σε καλλιέργειες, σε ζώα, σε περιουσίες ανθρώπων, σε αυτοκίνητα. Ευτυχώς περιορίζονται μόνο στις καταστροφές. Θα μου πείτε τώρα, κάποια από αυτά τα αυτοκίνητα μπορεί να τα έχουν με δόσεις, και οποιαδήποτε ζημία σε ένα αυτοκίνητο μπορεί να στοιχίζει μέχρι το λιγότερο από 1.000 ευρώ και πάνω.
0: Ακριβώς.
1: Φτάσαμε να λέμε το μη χειροβέλτιστο, δυστυχώς, και φτάσαμε σε ένα σημείο να αρχίζουμε να συνηθίζουμε, και αυτό είναι το χειρότερο, να συνηθίζουμε να έχουμε καταστροφές καθημερινά και όχι να συνυπάρχουμε. Γιατί δεν είναι συνύπαρξη αυτό, έτσι?
0: Είναι ακριβώς όπως τα λέτε, κύριε Ζούπα. Ήταν και ένα κομμάτι της έρευνας του κύριου Παναγιωτόπουλου την προηγούμενη εβδομάδα που δημοσιεύθηκε, το οποίο αναρωτούνταν και ο ίδιος αν είναι πλέον συνύπαρξη αυτό το... Δεν ξέρω αν το είδατε.
1: Ναι, ναι, είδα. Είδα, γιατί παρακολουθώ και τον κύριο Παναγιωτόπουλο και βλέπω ότι υπάρχει, και αυτό είναι το μόνο θετικό στην όλη ιστορία, στο όλο όσο ζούμε, είναι ότι υπάρχει μια μεταστροφή στο οικολογικό κίνημα, σε μέρος του οικολογικού κινήματος, στους υγιείς οικολόγους θα έλεγα εγώ. Όσοι γνωρίζουν, όσοι μαθαίνουν τι πραγματικά συμβαίνει εδώ στην περιοχή μας, καταλαβαίνουν το πρόβλημα και θέλουν και αυτοί μια λύση. Τώρα, αν αυτοί βάζουν πρώτα την αρκούδα και μετά τον άνθρωπο, αυτό δεν ξέρω και αν συμβαίνει κιόλας. Εμείς βάζουμε πρώτα τον άνθρωπο και μετά την αρκούδα και οποιοδήποτε άλλο ζώο, γιατί ο άνθρωπος είναι το νοήμον ζώο και θεωρώ παράλογο οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να κάνει κάποιος, να βάλει κάποιος κάτι άλλο μπροστά από τον άνθρωπο. Γι' αυτό και ζητάμε να απομακρυνθούν οι αρκούδες με τρόπο που, το έχουμε ξαναπεί, με τρόπο που θα γίνει μετά από μελέτη και πάντα με την επίβλεψη του κράτους και όχι των ΜΚΟ.
0: Με την επίβλεψη του κράτους, με σωστές τακτικές, να απομακρυνθούν οι αρκούδες εκτός των αστικών ιστών και να περιοριστούν όσο γίνεται. Δυστυχώς όμως βλέπουμε κάτι τέτοιο να μην συμβαίνει. Αντιθέτως, τα φαινόμενα εντείνονται, τα εμφανίσεις, όλοι απέφχονται να μην συμβεί κάτι που όλοι έχουν.
1: Πώς να μην συμβεί όμως? Συγγνώμη, δεν ξέρω αν σας διακόψω. Πώς να μην συμβεί όμως? Ναι. Όταν ο καθένας μας πλέον έχει βιώσει κάτι με αρκούδες. Στατιστικά να το δει κανείς, το έχω ξαναπεί. είναι σίγουρο ότι θα συμβεί δυστυχώς κάτι άσχημο και...
0: Πολύ μεγάλο δίκιο όσον αφορά αυτό που λέτε, το ότι και εγώ σας διακόπτω τώρα, ότι ο καθένας μας πλέον έχει κάποιο, έχει έρθει σε επαφή, έχει δει ένα
1: περιστατικό. Ναι, και εγώ είχα και εσείς είχατε από ό,τι μαθαίνω περιστατικό.
0: Και εγώ προχθές μόλις είχα 2 μέρες συνεχόμενες στο Δυσπηγείο Καστοριάς, παραλίγο να τρακάρω με αρκούδα. Ευτυχώς δεν είχα.
1: Σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους, έτσι.
0: Στον πιο πολυσύχναστο δρόμο, σε όσον αφορά το που ενώνει το άλλο σοριστικό με την Καστοριά. Όλος ο κόσμος να περνάει από εκεί πέρα για να βρεθεί στην πόλη της Καστοριάς. Είναι πάρα πολύ γνωστά τα περιστατικά. Τα λέμε καθημερινά, κύριε Ζούπα. Άλλη μια φορά σήμερα συνομιλούμε για να επαναφέρουμε στον κόσμο στη μνήμη του ότι πρέπει να προσέχει ιδιαιτέρως το αστικό δίκτυο της περιοχής μας και οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Διότι έτυχε και βράδυ και απόγευμα να γίνει. Δηλαδή ήταν και με το φως του λίγο και χωρίς.
1: Είναι όλες τις ώρες, είναι παντού.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και δυστυχώς αυτό δεν το κατανοούν κάποιοι. Αυτό που έλεγα ότι ένα μέρος του οικολογικού κινήματος και γενικότερα των ανθρώπων που, μην το θέτουμε έτσι τόσο συγκεκριμένα, και των ανθρώπων που αγαπούν τα ζώα, ένα μέρος δεν μπορεί να το καταλάβει. Ειδικά όσοι ζουν μακριά, όσοι ζουν εδώ, αρχίζουν να το καταλαβαίνουν. Επίσης ήθελα να πω κάτι άλλο τώρα. Ήθελα να πω που είπατε για περιστατικά σε εμάς. Εγώ αυτή τη στιγμή, μετά από τις ζημίες που μου έχουν γίνει στο σπίτι, στο χωριό, στην αυλή, πραγματικά σας λέω, πλέον σίγουρα δεν αφήνω τα παιδιά να πηγαίνουν μόνα τους κάποιες φορές, δηλαδή που τα άφηνα εκεί όλη την ημέρα ή και να διατηρήσουν τα μεγαλύτερα. Πλέον δεν τα αφήνω. Έγινε δηλαδή και στο χωριό ακόμα, η ζωή έγινε τελείως διαφορετική. Και το λέω αυτό γιατί... Μην νομίσουν κάποιοι δηλαδή ότι το ξαναπεί μένα, αλλά πρέπει να το τονίζουμε ότι υπάρχει κάποια μετακίνηση από τα χωριά στις πόλεις. Τα χωριά μας έχουν γεμίσει και αυτά αρκούδες. Έχει γεμίσει παντού ο τόπος. Είναι ένας καθαρά υπερπληθυσμός.
0: Ναι. Τα χωριά μας, τα οποία θα θέλαμε όλοι να είναι τα συναστήριά μας, εκεί που θα πάμε να
1: όπως ήταν πριν μερικά χρόνια. Που συναντούσαμε αρκούδες... Και τη συναντούσαμε, περνούσαν από την απέναντι, όχι τη συναντούσαμε, συγχωρείτε, περνούσαν από την απέναντι ραχούλα και δεν πλησιάζαν τον άνθρωπο. Τώρα πλέον φυσικά δεν έχουν κανένα φόβο τον άνθρωπο και φυσικά πάλι είναι απρόβλεπτες.
0: Το λένε όλοι, κύριε Ζούπα, ότι φοβούνται. Κάτοικοι είδαμε και μια σκληρή ανακοίνωση από την Ένωση Κοινοτήτων Καστοριάς, του νομού Καστοριάς, από τις τοπικές κοινότητες, οι οποίες ζητούν άμεση και ασφάλεια των πολιτών, να ενταθούν οι αστυνομικές περιπολίες και όχι μόνο, διότι είναι πλέον καθημερινές εμφανίσεις και στα χωριά. Πρώτα στα χωριά είδαμε βεβαίως ότι στην Καστοριά πλέον έχουν φτάσει να κατοικούν εισαγωγικά, αν το πούμε αυτό, χωρίς να θέλουμε να δημιουργήσουμε κάποιο κλίμα έντασης, κάποιο κλίμα φόβου μέσα στο αστικό ιστό. Πόσο μάλλον στα χωριά, είδαμε στην κλεισούρα Καστοριάς που υπάρχει εντός του χωριού μια αρκούδα, κατοικία εκεί πέρα.
1: Δεν είναι μία μόνο.
0: Δεν είναι μόνο, νομίζω μόνο, είναι, αν δεν κάνω λάθος, τρεις, είναι μια οικογένεια. Είναι πάρα πολύ...
1: Οικογένεια μέσα στο χωριό, πέριξ του, mm-hmm. του χωριού. Έχω συναντήσει, επειδή έχει τύχει ένα διάστημα mm-hmm. να δουλεύω κάπου εκεί κοντά, έχω συναντήσει πολλές αρκούδες πέριξ του χωριού, αλλά εντάξει, εκεί δεν μπορείς να πεις και πολλά πράγματα. Είναι έξω στο δάσος, αν και η τόση έντονη παρουσία στο δάσος και αυτή δεν είναι τόσο φυσιολογική, αλλά στο σημείο που τη συνάντησα εγώ ήταν κάπου απομονωμένα κτλ. Οπότε γι' αυτό δεν μπορούσα να μιλήσεις, αλλά πέρα από την οικογένεια εκείνη, είμαι σίγουρος δηλαδή ότι πέριξ του χωριού κατοικούν πολύ περισσότερες αρκούδες. Ας θυμηθούμε λίγο τις έρευνες που έχουν γίνει από σοβαρούς επιστήμονες και όχι από τις ΜΚΟ, με ό,τι συμφέροντα μπορεί να έχουν αυτές για λόγους ύπαρξης από το θέμα. Που και κυρίως επιστήμονες που έχουν συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Και ας δούμε λίγο τη μελέτη που έχουν κάνει, που μιλάει για τις παρουσίες των αρκούδων και γενικότερα για όλη αυτή την κατάσταση.
0: Έτσι ακριβώς. Κύριε Ζούπα, θα έχουμε τη δυνατότητα να ξαναμιλήσουμε στο. Ελπίζω όμως για ευχάριστες αλλαγές, ίσως και λύσεις.
1: Δεν τα νομίζω για ευχάριστες. Γιατί δεν βλέπω να γίνεται και κάτι. Έχουμε υποσχέσεις από τον Γενικό Γραμματέα Δασών εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω αν θα υλοποιηθούν αυτές οι υποσχέσεις κάποια στιγμή επιτέλους. Δεν ζητάμε φυσικά να υλοποιηθούν έτσι ώστε να μην σέβονται το ίδιο το ζώο. Mm-hmm. Ζητάμε να υλοποιηθούν και να σέβονται φυσικά και το ζώο. Αλλά το πώς θα γίνει δεν ξέρουμε. Μας ενδιαφέρει άμεσα η απομάκρυνση των ζώων από τον αστικό ιστό.
0: Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι πρέπει να έχουν ιδιαίτερα προσοχή στα οδικά δικτύα της περιοχής μας και όχι μόνο δυστυχώς. Κύριε Ζούπα, θα παρακολουθούμε στενά το θέμα. Ευχαριστούμε που είστε και πάλι στην παρέα μας σήμερα. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας μέρα σε όλους.
0: Τώρα, αγαπητοί ακροατές, πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε λίγα λεπτά στον αέρα της Αεραφλόρινας εδώ, στους 96 και 6, στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, κάπου εδώ έφτασε στο τέλος για σήμερα η εκπομπή μας, Καστόρια Live. Στο μικρόφωνο, Μάρκος Κωνσταντίνης, στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Νίκος Δούγλας. Στη μουσική επιμέλεια, ο Περικλής Μούλης. Ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9:15 το πρωί, εδώ στην Εραφλόρνα στους 96.6. Μείνετε συντονισμένοι όμως, ακολουθούν φυσικά και ένα μικρό μουσικό διάλειμμα πάλι και ειδήσεις από το RTUS Radio 105,8 αλλά και ενημέρωση από την πανέμορφη Φλόρινα με τη Θωμαγία Δάμου σε λίγα λεπτά εδώ στην Αέρα Φλόρινα στο 96.6. Τα λέμε πάλι αύριο. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Ειδήσεις.
2: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινα. Στο μικρόφωνο η Θωμαία Δάμου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ντούγκλας. Με το σύνθημα «Με το κουκουέ μπροστά και τον λαό πρωταγωνιστή» γράφεται ιστορία. Ξεκίνησε η ομιλία του γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρη Κουτσούμπα στο πλαίσιο της 35ης αντιεμπεριαλιστικής κατασκήνωσης της ΚΝΕ στη Φλόρινα. Ο κ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε στους νέους, σημειώνοντας πως κάθε φορά που χιλιάδες νέοι και νέες επισκέπτονται αυτούς τους τόπους, κάθε φορά που ανανεώνονται τα χνάρια και τα μονοπάτια των μαχητών και μαχητριών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος από τους σημερινούς φίλους και τα μέλη της ΚΝΕ, δεν μπορούμε παρά να νιώθουμε μεγάλη χαρά και συγκίνηση. Γιατί είναι η απόδειξη ότι η σπορά μένει και καρπίζει. Η απάντηση σε όποιον ειλικρινά ψάχνει το αντικειμενικό υπόβαθρο των συγκλονιστικών γεγονότων της δεκαετίας του 1940 βρίσκεται στην επιστημονική αλήθεια. Μετά το πέρας της ομιλίας, ακολούθησε πορεία προς το μνημείο Πεσόντων του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος στη Φλόρινα, όπου έγινε κατάθεση στεφάνων με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος. Στη Φλόρινα επιστρέφει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley στο νέο πάρκο Φλόρινα στο τριήμερο 10 με 12 Ιουλίου με συνδιοργανωτές στην περιφερεια Δυτικής Μακεδονίας, το Δήμο Φλόρινας αλλά και τον Αθλητικό Σύλλογο Ήφαιστο. Οι αθλητές του Ήφαιστο αναμένεται να έχουν δυναμική παρουσία στον τουρισμό, καθώς θα συμμετάσχουν 7 παίχτες από την ομάδα της Φλόρινας, ενώ οι αγώνες θα ξεκινήσουν νωρίς το απόγευμα

0: Παρασκευής και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή το βράδυ με τους δύο τελικούς των ανδρών και γυναικών. Έχουν δηλώσει συμμετοχή συνολικά 30 ομάδες από πολλές περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ αυτών και οι πρωταθλήτριες Ευρώπης 2025 στην κατηγορία K19, Αλεξόγλου και Πασχαλάκη. Αναμένεται οι πολίτες της Φλόρινας να παρακολουθήσουν αγώνες υψηλού επίπεδου για τρεις συνεχόμενες ημέρες και καθ' όλη τη διάρκεια αυτών. Η μεγάλη χορευτική παράσταση Ρυθμοί του Κόσμου παρουσιάζει το Σωματείο Ελληνικών Παραδοσιακών Χωρών Λυγκιστές σε διοργάνωση με το Δήμο Φλόρινας και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Νέο Πάρκο Φλόρινας. Πρόκειται για μια σπάνια πολιτιστική σύμπραξη που ενώνει τρεις υπήρους στην ίδια σκηνή, αναδεικνύοντας τη δύναμη της παράδοσης και της οικουμενικής μνήμης μέσα από την κίνηση και το ρυθμό. Στην εκδήλωση συμμετέχουν το Σωματείο Ελληνικών Παραδοσιακών Χωρών Λυγκιστές Φλόρινας, η Ακαδημία Παραδοσιακών Χωρών Λυγκιστές Γλυφάδας, η χορευτική ομάδα Equal de Danza Ana Corillo από την πόλη του Μεξικού και η Σχολή Ελληνικού Χορού και Κουλτούρας Μάνασης από τη Μελβούνη της Αυστραλίας με τη δυναμική παρουσία των νέων της ελληνικής ομογένειας. Η Φλόρινα γίνεται το σημείο συνάντησης της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ προσκαλείστε όλοι να ζήσετε από κοντά μια μοναδική βραδιά γεμάτη χρώματα, μουσική και χορούς από όλο τον κόσμο. Ακούσατε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
5: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
4: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
5: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
4: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
6: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
7: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
6: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
9: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
10: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
11: Καλέσατε την εταιρεία Gente & Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
12: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
13: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Και πολύ πολύ καλή εβδομάδα. Καλημέρα λοιπόν με την Earth Florence. Καλημέρα σε όλους εσάς. Ξυπνήστε και ελάτε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Όπως και κάθε μέρα άλλωστε, 10 με 11 εδώ, στους 96,6 στα FM. Και μέσω του ίντερνετ, airteco.gr, καθώς ράδιο, καθώς φλόρα, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σήμερα λοιπόν με την αρχή της εβδομάδας θα ξεκινήσουμε την ημέρα μας έτσι λέγοντας πόσο όμορφα ξεκινά η ημέρα με ναι μεν ηλιοφάνεια αλλά δροσούλα 22 βαθμούς Κελσίου θα ανέβει σιγά σιγά. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου είχαμε αρκετή ζέστη εδώ στην περιοχή, είχαμε διάφορες εκδηλώσεις, φιλοξενήσαμε την επιτραπέζη αντισφαίριση, φιλοξενήσαμε την αντιεμπειριαλιστική κατασκήνωση, ήταν εδώ και ο γραμματέας του ΚΚΕ, ο κύριος Κουτσούμπας. Θα ακούσουμε στην πορεία και στη συνέχεια της σημερινής μας ενημερωτικής αυτής διαδρομής τι ακριβώς υπόθηκε κατά τη διάρκεια της ομιλίας, που μίλησε για όλους και για όλα. Μίλησε και για το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδος, μίλησε και για τους νέους, μίλησε και για το ΚΚΕ, μίλησε και για τις εκλογές, μίλησε και για τα νέα κόμματα, Τσίπρα, Καριστιανού και όλα τα λοιπά. Και φυσικά είχαμε και την συνέντευξη τύπου «Απολογισμός της θητείας» του βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας, του κύριου Παπασωτηρίου, την Παρασκευή, την παρακολουθήσαμε και θα ακούσουμε τι μας είπε ο κύριος Παπασωτηρίου για τα έργα που γίνανε, για τα έργα που θα γίνουνε, για αυτά που κολλησιεργούν, αλλά και για αυτά που θέλουμε να δούμε να γίνονται στην περιοχή, έτσι ώστε και οι νέοι να επιστρέψουν πίσω και θέσεις εργασίας να υπάρχουν και η περιοχή να αναπτυχθεί και όλα να γίνουν ιδανικά έτσι όπως τα ονειρευόμαστε και να δούμε και πάλι την πόλη μας να αποκτά τη ζωντάνια που πρέπει. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί την Κυριακή γέμισε η πλατεία της Φλόρινας με νέο αίμα, νέους ανθρώπους που είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε τόσο νέο αίμα να κυκλοφορεί. Μας. Βέβαια, μπορεί να ήταν κνήτες, μπορεί να κουβαλούσαν κόκκινες σημαίες, αλλά γέμισε ζωή η πόλη για 4 με 5 ημέρες και δει την Κυριακή η πλατεία ήταν γεμάτη. Δεν ξέρω αν αυτό πρέπει να το πάρουν το μήνυμα κάποιοι άλλοι, αλλά εμείς το μήνυμα το πήραμε. Εάν δεν έχουμε τους νέους στην περιοχή μας, δεν υπάρχει ζωή. Και το διαπιστώσαμε με τη ζωντάνια των νέων που παρακολουθήσαμε την Κυριακή στην Κεντρική Πλατεία, την πορεία, αλλά και τις φωνές των νέων αυτών ανθρώπων που ήταν από όλη την Ελλάδα, από την Αθήνα, από τη Θεσσαλία, από την Κρήτη, από τη Θεσσαλονίκη, από παντού που ήρθαν εδώ για να παρακολουθήσουν την αντιυπεριαλιστική κατασκήνωση στη Βίγλα της Φλόρινας. Έτσι λοιπόν πρέπει να είναι η Φλόρινα, με ζωντάνια, με ζωή, με νέους ανθρώπους να ξεχύνονται στους δρόμους. Δεν είναι απαραίτητο να έχουν κόκκινες σημαίες, ούτε μπλε, ούτε πράσινες. Ούτε πορτοκαλοκίτρινες, ανάλογα το τι σημαία φέρει ο καθένας. Το θέμα είναι ότι θέλουμε να αποκτήσει ζωντάνια και πάλι περιοχή, γιατί είδαμε ζωντάνια και με το πινκ πονγκ, την επιτραπέζη αντισφαίριση και εκεί είναι οι άνθρωποι που ήρθαν από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, από διάφορες χώρες, Γερμανία, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία, Κυζικστάν. Θέλουμε να είναι ζωντανή η πόλη με νέους ανθρώπους. Δεν μας ενδιαφέρει ούτε το κόμμα, ούτε το χρώμα, ούτε η εθνικότητα, ούτε τίποτα. Να είναι ζωντανή η πόλη μας, γιατί η πόλη αρχίζει και πεθαίνει και το έχετε διαπιστώσει όλοι σας. Εν τω μεταξύ, περιμέναμε να ολοκληρωθεί και ο δρόμος ο κεντρικός. Δεν πέρασε από το κεντρικό, ολοκληρώθηκε, δεν νομίζω. Ναι, συνεχίζουν και παραπάνω οι εργασίες. Πήγα περιφερειακά σήμερα, δυστυχώς, από τη Λεωφόρο Νίκη, γιατί λέω κι άμα δεν... Και τζάμπα πάω να μου πει εδώ η ξαδέρφη, bonjour ξαδέρφη, πες μου, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες, παραδόθηκε ο δρόμος εκεί μπροστά από τα καταστήματα, πες μου καλή μου, γιατί εγώ πήγα περιφερειακά από την πλευρά του νοσοκομείου, από εκεί, για πες, σας το παρέδωσαν το δρόμο, ξεκινήσατε να είστε ζωντανοί εκεί? Όχι ακόμα, εντάξει, άρα πήραμε μια ακόμα παράταση του δρόμου, ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, γιατί εγώ κατέβηκα περιφερειακά, έκανα μια στάση εκεί στο νοσοκομείο και κατέβηκα από εδώ, οπότε δεν πέρασα από το κεντρικό, γιατί καμιά φορά νέκρα, ε. Έτσι όπως το άφησα. Α, μάλιστα, κατάλαβα, δηλαδή ούτε καν προχώρησε το έργο. Αυτές οι κρυφές παρατάσεις στα έργα τα δικά μας, ρε αδερφέ, τι να πω. Μας είπαν ότι και αυτή την Τετάρτη, λέει, θα έχει ολοκληρωθεί το έργο στη Δημοτική Αγορά και θα γίνει η λαϊκή εδώ στη Δημοτική Αγορά. Ούτε αυτό το βλέπω. Ξεκίνησε εντωμεταξύ, δεν ολοκληρώνουμε τον ένα δρόμο, ξεκινάμε και σκάβουμε τον άλλο δρόμο. Προς τα πάνω, προς τον Άγιο Νικόλο, εκεί να δεις τι γίνεται. Αρχίσαμε πάλι με εκείνα τα κολονάκια, τα πορτοκαλί, να τα σημαδεύουμε οι οδηγοί. Παπ, ποιο θα βαρέσουμε και πόσους πόντους θα πάρουμε. Ανοίγουμε συνέχεια δουλειές. Να τις ολοκληρώνουμε δεν βλέπω. Θα μου πεις, βρε αδερφέ, και εσύ, γιατί σε τέτοια κακιά πρωί-πρωί, αρχή της εβδομάδας και λες τέτοια πράγματα. Δεν φτάνει που μας κάβουνε τους δρόμους για να μην παθαίνουν τα μάξια μας αυτά που πάθαιναν το προηγούμενο διάστημα, που σπάσανε μπιλιαδόρι, φυσούνες και όλα τα λοιπά, και πάθαμε ζημίες μεγάλες, με τις τρύπες, με τα έτσι, με τα εδώ, με τα αλλιώς. Εντάξει, ρε αδερφέ, αλλά και τώρα δεν είναι η κατάσταση αυτή, δεν μπορείς να περπατήσεις ούτε πεζός, ούτε με ποδήλατο, ούτε με μηχανάκι, ούτε με αμάξι. Και ξέρετε, έτσι, είμαστε που είμαστε άδειοι, άμα δεν δουλεύουν και τα μαγαζιά μας, ρε κατακαημένη Αράχοβα, τι έχουμε να πάθουμε. Άμα αρχίσουν και κλείνουν και τα καταστήματα που κλείσανε πάρα πολλά και αρχίσουν και φεύγουν και επιχειρηματίες, που πολλοί επιχειρηματίες φύγανε στα νησιά μας και κάνουν άλλες δουλειές. Η Φλόρινα όχι μόνο θα μαραζώσει, αλλά θα μείνουμε εμείς και εμείς, τρεις και ο κούκος που λέμε. Και δεν ξέρω αν θα μείνουν και τρεις και μείνει μόνο ο κούκος, έτσι. Άντε καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ξυπνήστε λοιπόν, πάρτε το ροφημά σας παρέα και ελάτε να δούμε τι είπε ο βουλευτής της Δημοκρατίας Φλόρινας, ο κ. Παπασωτηρίου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στα μέσα ενημέρωσης και... μέσα ενημέρωσης, βέβαια δεν ήταν όλοι μέσα ενημέρωσης, αλλά λέμε τώρα. Κάποιοι θέλουν να λέγονται μέσα ενημέρωσης έχοντας μια σελίδα, ας πούμε. Εντάξει, anyway, εν πάση περιπτώσει, και να δούμε και τι είπε και ο κύριος Κουτσούμπας στην ομιλία του για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος, αλλά και για τις εκλογές, γιατί έπονται εκλογές, ήδη αρχίσανε τα μηνύματα να στέλνονται, μίλησε για τα νέα κόμματα, μίλησε για τον Τσίπρα, μίλησε για την Καριστιανού, μίλησε για τη Νέα Δημοκρατία, μίλησε για τον Βελόπουλο, μίλησε για όλους. Εδώ θα είμαστε με τον Νίκο Δούγλα στη ρυθμίση του ήχου κοντά μας, Περικλής Μούλης στις μουσικές επιλογές και εγώ με την αγριοφωνάρα μου Θωμαΐ Σαδάμου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Καλημέρα λοιπόν, ξυπνήστε, πάρτε έτσι μια ανάσα μουσική, πιείτε μια γουλιά από το ρόφημά σας, είτε είναι καφές, είτε είναι τσάι, είτε είναι χυμός, είτε είναι νερό, είτε είναι σοκολάτα, και ελάτε να τα πούμε, να κάνουμε το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς μας.

0: Με αφορμή βέβαια το πολύ όμορφο αυτό τραγουδάκι του Μιχάλη Χατζηγιάννη, να ευχαριστήσω βέβαια και τον μουσικό μου επιμελητή και όλο το team εδώ της Earth Florinas και της σημερινής μας ενημερωτικής εκπομπής. Μου ανεβάζουν τη διάθεση έτσι για να πάμε λίγο πιο δυναμικά, γιατί λίγο πεσμένη μας ήταν, αλλά δεν πειράζει, θα τη στρώσουμε και αυτή, να είναι τι να κάνουμε, άνθρωποι είμαστε και όχι ρομπότ. Λοιπόν, επειδή αναφέρθηκε στο φιλί για να του φτιάξουμε τη διάθεση, να σας πούμε ότι σήμερα 6 Ιουλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο ως Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Δεν έχει την εμπορική εμβέλεια της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου, φαντάζεστε, να έβγαινε ο κόσμος και να άρχισε να φιλιέται από εδώ και από εκεί. Θα υπήρχαν και παρεξηγήσεις, καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Το φιλί όμως είναι ένας από τους τρόπους για να δείξουμε τα συναισθήματά μας προς έναν συνάνθρωπό μας, κυρίως αγάπη και σεβασμό. Πολλοί πολιτισμοί σε όλο τον κόσμο έχουν διαφορετικά έθιμα και λειτουργίες με βάση το φιλί, αλλά λίγες από αυτές έχουν ερωτικές συνδηλώσεις. Έτσι, να τα ακούτε αυτά. Δεν σημαίνει ότι έρχεται κάποιος, σας πιάνει, είναι κοινωνικός, σας φιλάει, πάει να πει ότι νιώθει κάτι ερωτικό μαζί σας. Υπάρχει ακόμα και μια επιστήμη που μελετά το φιλί, παρακαλώ πολύ. Ξέρετε, άλλοι το έχουν να φιλούνται 3 φορές, λέει, στο μάγουλο. Έτσι το έχουν το φιλί. Άλλοι το έχουν να φιλούνται στο στόμα, αλλά να μην σημαίνει κάτι ερωτικό. Όπως και να έχει, το φιλί εκφράζει διάφορα συναισθήματα. Και φυσικά απελευθερώνονται, ξέρετε, και το μυαλό λειτουργεί καλύτερα. Είναι αυτό που λέμε με το φιλί, ακόμα και το φιλί της ζωής που λέμε. Μην μπερδεύεστε, εκεί μόνο φυσάς αέρα, έτσι. Για να πάρει αναπνοή ο άλλος. Αυτά λοιπόν, για να πάμε να ακούσουμε όμως, και όχι με αφορμή το φιλί. Α, καλά, αυτό το φιλί του Ιούδα, ναι, εντάξει, αυτό, ναι, δεν ήθελα να το σχολιάσω, γιατί, να, είδατε, το team μου εδώ πέρα μου λέει, καλά τα φιλιά, αλλά υπάρχει και το φιλί του Ιούδα. Όχι, μωρέ, εντάξει, γιατί μετά κρεμάστηκε ο Ιούδας όταν κατάλαβε το λάθος του, κατάλαβες, και τζάμπα και τα 300 αργύρια γιατί του πέσανε από το χέρι. 30? Είδες το 300 εμένα μου μείνε. Ξέρετε γιατί. Anyway, 30 αργύρια του πέσαν από το χέρι. Έχασε και τη ζόλα του, άρα και το φιλί του Ιούδα να το προσέχετε, φίλοι μου, γιατί στο τέλος ο Ιούδας την πληρώνει, να ξέρετε. Ο Θεός μπορεί να σταυρώθηκε, ο Χριστός, αλλά πήγε εκ δεξιών του Θεού. Ενώ ο Ιούδας δεν ξέρουμε που πήγε. Προσοχή λοιπόν στα φιλιά του Ιούδα. Εσείς μείνετε στα όμορφα φιλιά, σε αυτά που εκφράζουν συναισθήματα, είτε φιλικά είτε ερωτικά. Και σε αυτά που απελευθερώνουν διάφορες φερμόνες. Πάμε να ακούσουμε όμως, εκτός από τα φιλιά, να φύγουμε, να πάμε λίγο στο πολιτικό κομμάτι, μην τα μπερδεύουμε όλα μαζί. Να πάμε λοιπόν στο πολιτικό κομμάτι και να πάμε να δούμε τι είπε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φλώνας, ο κύριος Σταύρος Παπασωτηρίου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που έδωσε, κάνοντας τον απολογισμό της μέχρι τώρα θητείας του, τι έγινε, τι δεν έγινε, τι διεκδικούμε, τι θα διεκδικήσουμε, αλλά και τι θα κάνουμε ώστε αυτή η πόλη να πάρει μία ανάσα και να επιστρέψουν οι νέοι, να γεμίσει νέους η περιοχή, να βλέπουμε και πάλι τα καταστήματα να λειτουργούν και όχι να κλείνουν το ένα μετά το άλλο.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω για το ότι παρευρίσκεστε σήμερα εδώ, γιατί έχω κλείσει τα 3 χρόνια ως βουλευτής και θέλω να παρουσιάσω τα πεπραγμένα, θα έλεγα, των 3 χρόνων αυτών και το διεκδικητικό πλαίσιο για τον επόμενο χρόνο, αλλά και για τις εθνικές εκλογές, οι οποίες θα γίνουν το αργότερο την άνοιξη του 2027. Πριν όμως ξεκινήσω την τοποθέτησή μου, θα μου επιτρέψετε να εκφράσω τη βαθιά μου θλίψη και την προσωπική μου συντριβή και να απευθύνω και δημόσια τα συλληπιτήριά μου στην φίλη και συναγωνίστρια Αφροδίτη Νέστορα και τον πατέρα της. Όλοι μας στεκόμαστε δίπλα στην ίδια και την οικογένειά της, που θρηνούν τον άδικο θάνατο της μητέρας της Βάγια. Η τρομοκρατική, δολοφονική αυτή πράξη αποδεικνύει πως η τρομοκρατία δεν στρέφεται μόνο εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, αλλά κατά της δημοκρατίας μας. Και αυτό θα πάρει ομόθυμα την απάντηση που της αξίζει. Ένας χρόνος μας χωρίζει από την ολοκλήρωση της δεύτερης τετραετίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μία περίοδος σταθερότητας και παραγωγικότητας κατά την οποία μπήκαν τα θεμέλια της φλόρινας του μέλλοντος. Η περίοδος αυτή συνέπεσε με τη δική μου πρώτη κοινοβουλευτική θητεία, καθώς οι συμπολίτες μας μου ανέθεσαν για πρώτη φορά το 2023 την εκπροσώπηση του τόπου μας στη Βουλή των Ελλήνων με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή τη διπλή εντολή τιμώ ως Φλωρινιώτης και ως Νεοδημοκράτης. Επίσης, η σημερινή συνέντευξη τύπου έχει το χαρακτήρα διπλής λογοδοσίας για το τι έγινε μέχρι τώρα στο νομό μας, αλλά και το τι δεσμεύει αυτή την κυβέρνηση για το μέλλον του τόπου μας. Το μέλλον της κοινωνίας της Φλόρινας, της ισόρροπης οικονομικής ανάπτυξης, ολόκληρου του νομού, που είναι τελικά και το μέλλον των παιδιών μας. Θα μιλήσω λοιπόν για το τι έγινε, τι βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά και το τι έχει δρομολογηθεί, καθώς και ποια άλλα έργα θα πρέπει να επιδιώξουμε. Αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα αναπτυξιακά εργαλεία για τη Φλόρινα, στόχος μας παραμένει η μέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων με δημόσια έργα, αλλά και με ιδιωτικές επενδύσεις που θα γίνουν το συντομότερο δυνατό για να το φέρουν στο τόπο. Να φέρουν στο τόπο οικονομική ανάπτυξη, νέες θέσεις εργασίας και κυρίως να κρατήσουν τους νέους και τις νέες στη Φλόρινα, στην πατρίδα μας. Αυτούς τους στόχους έχουμε μπροστά μας και σε αυτή την προσπάθεια είμαστε όλοι στην πλευρά του τόπου μας, με τεκμηριωμένη κριτική αλλά και θετικές προτάσεις για το μέλλον της Φλόρινας, προκειμένου τα χρηματοδοτικά αυτά εργαλεία να φέρουν το αποτέλεσμα που όλοι θέλουμε. Ξεκινώ με μια σύντομη παρουσίαση του τι έχει γίνει για το πρόγραμμα Δίκαια Αναπτυξιακή Μετάβαση Ευρωπαϊκό και Εθνικό. Ειδικά για την Φλόρινα έχουν ενταχθεί τα εξής έργα. Ολοκληρωμένα προγράμματα πρόωθησης στην απασχόληση για ανέργους, δράσεις συμβουλευτικής κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης που αφορούν την αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανακατάρτιση του ανθρωπίνου δυναμικού της Φλόρινας. Προϋπολογισμός 3,7 εκατομμύρια ευρώ. Αναβάθμιση, διεύρυνση των κοινωνικών και προνοιακών υπηρεσιών στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Προϋπολογισμός 8 εκατομμύρια ευρώ. Εγκατάσταση αντλιών θερμότητας για θέρμανση ψήξη οικιακών καταναλωτών. Προϋπολογισμός 12 εκατομμύρια ευρώ. Καθώς και η ανάπλαση του Μητροπολιτικού Κέντρου Πράσινου και Αναψυχής του Δήμου Φλόρινας, προϋπολογισμού 2 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο αυτό αφορά την ανάπλαση του χώρου της Μπουάτ Φλόρινας, που αποτέλεσε επί πολλά χρόνια σημείο αναφοράς για ποικίλες εκδηλώσεις αναψυχής της πόλης Φλόρινας. Πρόκειται για έκταση συνολικής επιφάνειας 40 στρεμμάτων, όπου προβλέπεται η διαμόρφωση τριών γηπέδων ποδοσφαίρου 5x5, δύο γηπέδων μπάσκετ, 6 γηπέδων τένις, χώροι υπαίθριας γυμναστικής και ελεύθερου παιχνιδιού, χώρος ποδηλατικών δραστηριοτήτων, εσωτερικό δίκτυο κυκλοφορίας πεζών, ανακατασκευή της υφιστάμενης 25-μετρης πισίνας και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Υπάρχουν όμως και νέα χρηματοδοτούμενα έργα όπου πρόκειται να συμμετάσχει ο νομός μας, όπως είναι προεργασία για ανέργους νέους 18 έως 30 ετών, συνολικού προϋπολογισμού 27,6 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, που θα λάβει και νέα χρηματοδότηση μέχρι τα μέσα Αυγούστου, για την υλοποίηση δράσεων προεργασίας με ωφελούμενους συνολικά 3.000 ανέργους νέους και νέες ηλικίας 18 έως 30 ετών, σε όλες τις περιοχές μετάβασης. Προώθηση της αυταπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας 1.000 ανέργων. Ένα πρόγραμμα που πρόκειται να προκηρύξει η ΔΥΠΑ στις περιοχές λιγνητικής μετάβασης με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 17,9 εκατομμυρίων ευρώ και προτεραιότητα σε ανέργους ηλικίας 18-29 ετών, ιδιαίτερα σε γυναίκες. Είναι μια πρόταση για την οποία έχω στηρίξει τη ΔΥΠΑ με στόχο τη ταχύτερη αξιοποίηση του ΕΣΠΑ μέσω της χρηματοδότησης στοχευμένων προγραμμάτων απασχόλησης στη μεταλλιγνητική εποχή. Χαίρομαι που στο πλαίσιο του προγράμματος δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης αναλαμβάνονται τέτοιες δράσεις, καθώς οφείλουμε να επιταχύνουμε την απορρόφηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων. Πάμε τώρα σε ένα άλλο τομέα που αφορά την ευρύτερη περιοχή και συγκεκριμένα τη δημόσια εκπαίδευση, τις υποδομές και τα νέα προγράμματα. Εδώ έχουμε τη βελτίωση και αναβάθμιση υφιστάμενων κτηριακών υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Φλόρινας ύψους 9,9 εκατομμύρια έργο που ολοκληρώθηκε. Σχεδιασμένη μετεγκατάσταση της Σχολής Καλών Τεχνών σε νέο κτίριο στην περιοχή της Φλόρινας. Ανακαίνιση σχολικών μονάδων, πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, όπως το 3ο Δημοτικό Σχολείο Αμιντέου, το 3ο Δημοτικό Σχολείο Φλόρινας και το 3ο Γυμνάσιο Φλόρινας. Ίδρυση πειραματικού γυμνασίου στη Φλόρινα που θα λειτουργήσει από το σχολικό έτος 2026-2027 και προώθηση της πρότασης για δημιουργία πειραματικού λυκείου στη Φλόρινα, καθώς και νέες φοιτητικές εστίες όπου έχει ανακηρυχθεί ο ανάδοχος προϋπολογισμού 105 εκατομμυρίων ευρώ για όλη τη Δυτική Μακεδονία με 150 κλίνες για την Φλόρινα. Έγκριση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης από φύτων ΑΕΗ από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Φλόρινα. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από 7-9 του 2026 ως 7-11 του 2026 και αφορά 50 κατεργαζόμενους στο επάγγελμα του ξεναγού. Λειτουργία του νέου διεπιστημονικού προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στην προσπάθεια τριών ακαδημαϊκών τμήματων με έδρα τη Φλόρινα που θα προσελκύσει καινούριους φοιτητές και γενικότερα νέους ανθρώπους στον ομό. Θα συνεχίσουμε παρεμβάσεις σε μονάδες υγείας και μονάδες εκτάκτων αναγκών. Αυτές αφορούν τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του ΚΕΦΙΑ Αμιντέου, εκπόνηση οριστικής μελέτης και μετεξέλιξή της μονάδας αυτής σε μονάδα διαβαλκανικού επίπεδου. Στόχος να λειτουργήσει σύντομα ως υπερσύγχρονο κέντρο αποκατάστασης τουλάχιστον 120 κλινών. Την ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου Φλόρινας συνολικού κόστους 3 εκατομμυρίων ευρώ και ενίσχυση με σύγχρονο καρδιολογικό εξοπλισμό. Την αναβάθμιση και εξυγχρονισμό του Κέντρου Υγείας Αμιντέου ύψους 1,5 εκατομμύριο ευρώ που ολοκληρώθηκε πρόσφατα προσφέροντας βελτιωμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας. Την δημιουργία μονάδας ολικής φροντίδας ψυχικής υγείας για άτομα με άνοια και αλτσχάιμερ προϋπολογισμού 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Οι δομές αυτές έρχονται να καλύψουν δωρεάν σημαντικές ανάγκες ασθενών και των οικογενειών τους. Μεταξύ αυτών είναι η ολική φροντίδα ψυχικής υγείας παρέχοντας ιατρονοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων μέσω κινητών κλιμακίων και εξασφαλίζοντας με την ολοήμερη λειτουργία τους τη συστηματική φροντίδα και παροχή συμβουλευτικών θεραπευτικών υπηρεσιών στους ωφελούμενους. Την ίδρυση και λειτουργία νέου πολυδύναμου κέντρου για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στη Φλόρινα προϋπολογισμού 1,1 εκατομμύριο ευρώ, έργο που ήδη έχει ενταχθεί. Τη δημιουργία τομέα ΕΚΑΒ και πυροσβεστικού κλιμακίου στο Αμίντεο είναι σε εξέλιξη διαδικασία ενεργοποίησης των νέων αυτών δομών έκτακτης ανάγκης στο Αμίντεο. Ειδικά σε σχέση με τη στέγαση των υπηρεσιών, το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Αμιντέου προορίζεται να αποτελέσει την έδρα του νέου σταθμού του ΕΚΑΒ, ενώ γίνονται ενέργειες προς εξασφάλιση κατάλληλων χώρων στο ΚΕΓΙ Αμιντέου για το πυροσβεστικό κλιμάκιο. Την παράδοση δύο νέων πυροσβεστικών οχημάτων, ένα υδροφόρο 4x2 με δεξαμενή 1.000 λίτρων, καθώς και ένα όχημα Ισούζου 4x4 για τη μεταφορά εξοπλισμού και προσωπικού σε δύσβατες και ορεινές περιοχές. Την ενίσχυση του τμήματος συνοριακής φύλαξης Πρεσπών με ένα νέο σύγχρονο ταχύπλοο. Την συνέχιση της λειτουργίας κινητής μονάδας ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους στη Δυτική Μακεδονία. Πρόκειται για δομή που παρέχει από το 2024 δωρεά υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης, θεραπευτικής παρέμβασης και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης νέων ανθρώπων με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους άνω του 1,5 εκατομμύριου ευρώ. Θέλω στη συνέχεια να αναφέρω στα συστηματικά έργα στήριξης ιδιωτικών επιχειρήσεων για τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση. Έχει εγκριθεί η υλοποίηση 101 επενδυτικών σχεδίων για τον ΟΜΟ, συνολικού προϋπολογισμού 144 εκατομμυρίων ευρώ, που στοχεύουν στη δημιουργία περίπου 600 νέων θέσεων εργασίας μέσω της ενίσχυσης τοπικής επιχειρηματικότητας και της κυκλικής οικονομίας.

0: καλοκαιράκι λοιπόν, 6 του Ιούλη σήμερα. Καλή εβδομάδα σε εσάς που ανοίξατε τώρα τους δέκτες του ραδιοφώνου σας. Εδώ πάντοτε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Φλόρινας στους 96,6 και μέσω του ίντερνετ ertteco.gr, καθώς ράδιο, καθώς Φλόρινα, στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς με την πολύ όμορφη ραδιοφωνική μας ενημερωτική παρέα. Και αφού ακούσαμε απόσπασμα από το όσα μας είπε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας ο κ. Παπασοδρίου, πάμε να ακούσουμε απόσπασμα βέβαια της ομιλίας του γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του κ. Κουτσούμπα, που βρέθηκε εδώ με αφορμή και την 35η αντιυπεριελαστική κατασκήνωση που έγινε από την ΚΝΕ εδώ πάνω στην Βίγλα της Φλόρινας. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς είπε.
1: Που ανανεώνονται τα χνάρια και τα μονοπάτια των μαχητών και μαχητριών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας από τους σημερινούς φίλους και τα μέλη της ΚΝΕ, δεν μπορούμε παρά να νιώθουμε μεγάλη χαρά και συγκίνηση, γιατί είναι η απόδειξη ότι η σφορά μένει και καρπίζει. Η απάντηση σε όποιον ειλικρινά ψάχνει το αντικειμενικό υπόβαθρο των συγκλονιστικών εκείνων γεγονότων της δεκαετίας του 1940 βρίσκεται στην επιστημονική αλήθεια. Την ιστορία την πάει μπροστά η ταξική πάλι, δεν αφήνει χρέη. Τα ξεπληρώνει όλα όταν ο λαός το αποφασίσει, όταν η εργατική τάξη εισβάλλει ορμητικά στο προσκήνιο της ιστορίας και με την δράση της και με την καθοδήγηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας διαμορφώνει τις εξελίξεις. Γι' αυτό απαιτείται ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της ιστορίας για τον σοσιαλισμό. Η μελέτη της ιστορίας του κόμματος και της στρατηγικής του, η κριτική αποτίμηση και η εξαγωγή ταξικών συμπερασμάτων κόντρα στη λαθολογία αλλά και στον εξοραϊσμό είναι πηγή έμπνευσης, πείρας, γνώσης για το μέτρο και τον πόη του ανθρώπου όταν παλεύει για τη νίκη των πιο υψηλών ιδανικών και για τις μάχες που σήμερα δίνουμε. Η ιστορία μας, τα συμπεράσματα από αυτήν, η πολύμορφη μελέτη τους είναι δεμένα με τους μεγάλους σκοπούς μας, με την πάλη για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Για άλλους βέβαια η ιστορία των αγώνων του ελληνικού λαού λειτουργεί μέχρι σήμερα ως φόβητρο, γιατί τους θυμίζει ότι το σύστημά τους δεν είναι άτρωτο, ότι ο λαός έχει τη δύναμη να απειλήσει την φαύλη εξουσία τους, ακόμα και να την ανατρέψει. Γι' αυτό συκοφαντούν την ιστορία μας, την διαστρεβλώνουν, δαιμονοποιούν μεγάλες στιγμές της, όπως κάνουν κατά κόρον τα προπαγανδιστικά επιτελεία της κυβέρνησης συνολικά του συστήματος, ή προσπαθούν να την καπηλευτούν, όπως κάνει ο Τσίπρας, για να έρθει βέβαια στη συνέχεια να ξεκαθαρίσει ότι η ιστορία, λέει, δεν ζητάει από τη σημερινή γενιά να επαναλάβει τους αγώνες των προηγούμενων, και έτσι η καπηλεία μετατρέπεται σε διαπιστευτήρια σε αυτό το άθλιο σύστημα. Γιατί αν κάποιος εύχεται να μην ξαναδεί το λαό πρωταγωνιστή να γράφει σελίδες ιστορίας, αυτός είναι σίγουρα το ίδιο το σύστημα και οι εξουσιαστές. Η ιστορία όμως ζητά να πάρει στη σκυτάλη από τις προηγούμενες γενιές. Μας καλεί να διδαχτούμε από τους αγώνες τους, να τους συνεχίσουμε μέχρι να δικαιωθούν, μέχρι την τελική νίκη του λαού. Άλλωστε, ιστορία μας. Διδασκόμαστε και προχωράμε.

0: συντρόφισσες και σύντροφοι, ξέρουμε ότι σήμερα τα γεγονότα μοιάζουν μακρινά, είτε γιατί η χρονική απόσταση μεγαλώνει, είτε γιατί οι εκμεταλλευτές καλλιεργούν στους λαούς την αίσθηση ότι αυτή είναι παντοδύναμη και ότι όλα είναι μάταια. Αυτή την αίσθηση όμως καλλιεργούσαν πάντα, προτού οι καταπιεσμένοι εισβάλλουν στο προσκήνιο της ιστορίας. Και ο δικός μας λαός τη δεκαετία του 30 σίγουρα δεν φανταζόταν ότι με μπροστάρι το ΚΚΕ σε λίγα χρόνια θα φτιάξει το δικό του απελευθερωτικό στρατό, θα συγκρούεται ένοπλα με τους ναζί φασίστες κατακτητές που νικούσαν διαδεδικά στα πεδία των μαχών μέχρι να τα βρούμε σκούρα από τη Σοβιετική Ένωση και τον κόκκινο στρατό. Κι όμως το κόμμα, αυτή η ιδεολογική, οργανωτική, πολιτική, μακητική φλόγα που κρατήθηκε αναμένη τη δεκαετία του 30 μέσα σε έναν οριμαγδό αντικομουνιστικών διώξεων, εξοριών, φυλακίσεων, ήταν το καθοριστικό στοιχείο που κάρπισε τη δεκαετία του 40, την πιο κρίσιμη δεκαετία για την ταξική πάλη στη χώρα μας. Τα μεγάλα γεγονότα με πρωταγωνιστή το λαό μας είναι μπροστά. Είμαστε σίγουροι, γιατί οι ίδιοι που λένε ότι είναι παντοδύναμοι σήμερα σφαδάζονται από τους μεταξύ τους ανταγωνισμούς και αντιθέσεις. Δεν είναι ούτε ανίκητοι, ούτε μπορούν να συμβιβάσουν τις διαφορετικές ανταγωνιστικές πολιτικές και οικονομικές επιδιώξεις τους. Ό,τι έχουν παρουσιάσει κατά καιρούς τους λαούς σαν βεβαιότητα, πέρα από την οποία δεν επιτρέπεται καν να σκεφτούμε, έχει καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος. Ποιος θα έλεγε πριν 10 χρόνια ότι θα έχουν βγει ανοιχτά τα μαχαίρια ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα στο ΝΑΤΟ, που ετοιμάζεται για μια ακόμη σύνοδο πολεμικής προετοιμασίας τις επόμενες μέρες, αυτή τη φορά στην Τουρκία. Ποιος θα έλεγε πριν 6 μήνες ότι η στρατιωτική εξέλιξη σε έναν πόλεμο όπως αυτός εναντίον του Ιράν θα δοκιμάσει τη συμμαχία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με το Ισραήλ όπως συμβαίνει τώρα? Τέτοια γεγονότα έχουμε μπροστά μας, γιατί πίσω από τις διάφορες πολεμικές αιστείες που πλέον απλώνονται σαν πυρκαγιά βρίσκεται η μάχη για την πρωτοκαθεδρία στο διεθνές ιμπεριαλιστικό σύστημα ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και την Κίνα.
1: Ακούσαμε λοιπόν και ένα απόσπασμα της ομιλίας του γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο οποίος άσκησε και σφοδρή κριτική τόσο κατά της κυβερνητικής πολιτικής αλλά και της βολικής αντιπολίτευσης των υπολείπων αστικών κομμάτων, όπως τα χαρακτήρισε, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα. Σύκοφαντούν την ιστορία μας, τη διαστερβλώνουν, δαιμονοποιούν μεγάλες στιγμές της, όπως κάνουν κατά κόρον τα προπαγανδιστικά επιτελεία της κυβέρνησης, συνολικά του συστήματος, ή προσπαθούν να την καπηλευτούν όπως κάνει ο Τσίπρας, για να έρθει βέβαια στη συνέχεια να ξεκαθαρίσει ότι η ιστορία δεν ζητάει από τη σημερινή γενιά να επαναλάβει τους αγώνες των προηγουμένων. Αναφέρθηκε βέβαια και στην κυρία Καριστιανού, υπογραμμίζοντας ότι μέχρι την κυρία Καριστιανού, που δήθεν δεν έχει θέσεις για τα διεθνή και απλώς εύχεται να τηρείται η νομιμότητα και να υπάρχει επιγής ειρήνη, λες και είμαστε σε σχολική γιορτή, την ώρα που γύρω μας πέφτουν κορμιά, μετράμε χιλιάδες νεκρούς για τα κέρδη. Αναφέρθηκε και στον κύριο Βελόπουλο, υπογραμμίζοντας πως Τάχαμ παρουσιάζεται ως δήθεν ουδέτερος, αλλά θαυμάζει τη συμμαχία με το Ισραήλ, ζητάει να δουλεύει η ελληνική αμυντική βιομηχανία για να προμηθεύει με πυρομαχικά το καθεστώς Ζελένσκι και η μνή των Τραμπ, ο οποίος στηρίζει τον Ερντογάν για να βαθμίσει τη θέση του στην περιοχή. Αυτά λοιπόν υπόθηκαν από τον γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του κύριο Κουτσούμπα, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του εδώ στην περιοχή, με αφορμή βέβαια και την 35η αντιυμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στη Φλόρνα. Και με αυτά και με αυτά φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας ενημερωτικής αυτής διαδρομής. Ανανεώνουμε εμείς το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 10. Εδώ στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς όπως πάντα. Αφού ξυπνήσετε βέβαια, πάρτε το ρόφημά σας παρέα και να έρθετε στην παρεούλα μας στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ rteco.gr καθώς ράδιο καθώς Φλόρνα, για να κάνουμε το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς όπως και κάθε μέρα. Άλλωστε εσείς μείνετε βέβαια στην παρέα της ΕΡΤ Φλόρνα. Να σε ακολουθεί ο Περικλής ο Μούλης, μέρα μεσημέρι και λίγο μετά τις 12 και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων, λίστα τραγουδιών από τη Λένα Ελευθερίου με μια αγκαλιά τραγούδια.
2: Διαφημίσεις. Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και
5: δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις.

0: τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
1: Είμαστε έτοιμοι να σαλτάρουμε.
2: Ο μαγικός κόσμος του Earth Kids βουτάει στη διασκέδαση και σε μεταφέρει στα πιο απίθανα μέρη. Earth Kids, αγαπημένοι ήρωες, ξεκαρδιστικές περιπέτειες και εκπομπές ειδικά για παιδιά. Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει Earth Kids, το δικό μας κανάλι του Earthflix. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Τινγκ!

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Καθυστερήσεις σημειώνονται από νωρίς στη λεωφόρο Ποσειδώνο στο ύψος του Καλαμακίου λόγω τροχαίου που σημειώθηκε μετά από σύγκρουση οχημάτων και έχει ως αποτέλεσμα τα οχήματα να εξακολουθούν να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα προς την Γλυφάδα. Προβλήματα εντοπίζονται και στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου. Με επίγειες δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα, πυροσβέστες επιχειρούν στο εργοστάσιο ανακύκλωση στο Ρεοκαστρό Θεσσαλονίκης, καθώς υπάρχουν ενεργές εστίες στο εσωτερικό τεράστιων όγκων έφλεκτων υλικών. Σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, προκειμένου να γίνει αποτίμηση της μεγάλης πυρκαγιάς και των ζημιών που προκάλεσε στην περιοχή και να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Ενθαρρυντική σημερινή κατάσταση, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 Δήμαρχος Ρεοκάστρου Παντελής Τσακίρης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως είπε, εντοπίζεται στην περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά. Χωρίς ενεργό μέτωπο και η μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη. Πολύ υψηλό σήμερα κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθη, Χίο Σάμο και Ικαρία. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε τα ξημερώματα 70χρονος μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα επτυσοδού Δημετρακοπούλου στην Καλυθέα. Τον άντρα εντόπισαν στελέχη της πυροσβεστικής κατά την επιχείρηση κατάσβεσης. Διέξοδος σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν δεσμευθεί λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία δίνει νέα διαδικασία που αναμένεται να ενεργοποιήσει η ΑΔΕ.

0: Με την έκδοση της σχετικής απόφασης, οι οφειλέτες θα μπορούν να προχωρούν στην πώληση των κατασχεμένων ακινήτων τους, με την προϋπόθεση όμως ότι το μέρος στο σύνολο του τιμήματος θα αποδίδεται υποχρεωτικά απευθείας στο δημόσιο. Μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις στην Ελλάδα, 63% παραπάνω από πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Το απόγευμα έχει προγραμματιστεί ευρεία σύσκεψη με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, τη διοίκηση του Ελευθέριου Βενζέλος και αεροπορικές εταιρείες, προκειμένου να διακριβωθούν οι λόγοι για τους οποίους, παρότι τηρούνται τα όρια της δυναμικότητας, υπάρχουν τόσες μεγάλες καθυστερήσεις. Πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, από εκεί πέρα οφείλονται σε διάφορους παράγοντες και ο κύριος παράγοντας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ότι η ζήτηση των πτήσεων είναι πάρα πολύ αυξημένη. Ανέφερε νωρίτερα η Αντιπρόεδρος Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Όλγα Τάκη, σε συνέντευξη της στο Earth News Radio 105,8. Έχουμε υπερπτήσεις λόγω του πολέμου, καθώς οι ροές λόγω εναέριων χωρών που έκλεισαν άρχισαν να κατευθύνονται και να περνάνε μέσα από τον ελληνικό εναέριο χώρο, ανέφερε η κυρία Τάκη. Παράλληλα, ανέφερε ότι πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες στο κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών. Μακεδονίας πέρσι διαχειριζόταν σε ένα μάξιμου 4.500 πτήσεις την ημέρα. Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο και αποβάστηκαν σε βραχώδη ακτή στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο, σώθηκαν 21 άτομα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν αγνοωμένος. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και πάνω από 5.000 αστυνομικοί στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο. Θα συμμετάσχουν ηγέτες των 32 κρατών μελών, καθώς και δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Οι τουρκικές αρχές κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες συνόδους στην ιστορία της συμμαχίας. Τα θέματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν είναι οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της συμμαχίας. Την Τετάρτη, οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν τις αποφάσεις του Βόρειο Ατλαντικού Συμβουλίου, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις.
1: Καιρός.
0: Εξασθενούν τα μελτέμια, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Από το μεσημέρι λίγες τοπικές μπόρες, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία, ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Καλέσατε την εταιρεία Gente & Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
13: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
14: Απόλαυσε το καλοκαίρι σου.
15: Ταινίες που αγαπάς.
14: Σειρές που κολλάς.
15: Ντοκιμαντέρ που ταξιδεύεις.
14: Παιδικά που διασκεδάζεις.
15: Συναρπαστικές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.
14: Από που θες.
15: Όποτε θες. Αυτό είναι καλοκαίρι.
14: Netflix, η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Live streaming, on demand, χωρίς χρέωση.
16: Μέρα, μεσημέρι.
17: ΕΡΤ Φλόρινας.
16: Μουσική.
17: Μουσική. 96,6.
18: Stay tuned.
16: Ενημέρωση.
17: Και 99,1 στα FM.
16: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
17: 3, 2, 1, 1, 1. ΕΡΤ Φλόρινας.
16: Μέρα, μεσημέρι.

0: Μέρα, μεσημέρι.
1: 96,6 και 99,1 στα FM.
2: 3, 2, 1, 1.
0: Επιμέλεια παρουσίαση. Περικλής Μούλης. Stay tuned.
1: Ερτ Φλόρινας.

Non-stop music. Μουσική. Μουσική. Μέρα, μεσημέρι. Come on, dance with me.

0: Ταξί.
1: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
0: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
1: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
0: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει.
1: Οκ. Okay.
0: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρντή γίνεται να αλλάξει.
1: Και τι να βάλω?
0: Βάλε καμιά διαφήμιση, μαέστρο.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
5: Τηλέφωνο 2385026496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
7: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
8: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η συνένεση.
10: Φοβερός.
11: Υπέροχος.
10: Υπέροχος.
11: Σ' αρέσει.
10: Πάρα πολύ. Τον ακούω κάθε μέρα.
12: Μέρα, μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μουλής.
13: Playing the music you love.
14: Non-stop music.
15: Μουσική.
16: Earth Florida.
17: Μέρα, μεσημέρι.
18: Δίκτυο.
13: Stay tuned.
16: Earth Florida.
19: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
20: 96,6 και 99,1 στα FM.

0: μέρα μεσημέρι. Από τις συχνότητες της Σέρα Φλόρινα. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
1: Την αίρα δεν τη σκιάζει φοβέρα καμιά.
2: Welcome to the...
0: Σέρα Φλόρινας.

0: Μέρα μεσημέρι.
1: Ερτ Φλόρινας.
0: Μουσική. Μουσική. Ενημέρωση. Ενημέρωση.
1: 96,6 και 99,1 στα FM.
0: Ω μαγεία.
2: Ακούτε την εκπομπή μας.
0: Μέρα μεσημέρι. Από τις συχνότητες της Σέρα Φλόρινας. Μέρα μεσημέρι.

0: Μουσική. Music. Get ready.
1: Attention.
0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική.
2: Ερτ Φλόρινας. Turn up the bass. 96,6 και 99,1 στα FM.
3: Ακούτε την εκπομπή μας
0: μέρα, μέρα, μέρα, μεσημέρι, μεσημέρι, μεσημέρι, μέρα, μεσημέρι.

0: Μέρα, μεσημέρι. Μέρα. Επιμέλεια παρουσίαση. Περικλής Μούλης.
1: Δεν αντιγράφεται.
2: Είναι ώρα μουσικής.

0: Έρα Φλόρινας. Η ώρα είναι 12.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
5: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
4: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
5: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
4: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
6: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
7: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης.

0: τηλέφωνο 23850 44 19 3 και 4.
1: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
2: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
6: Παρακαλώ.
7: Η κυρία Μαρία.
6: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
7: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
5: Σας λέει ψέματα.
7: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
5: Μην τον πιστέψετε.
7: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
5: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
8: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
9: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
10: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
9: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
10: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
9: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
11: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
12: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
13: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
14: ΕΡΤ Φλόρινας.
15: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από το δίκτυο ΕΡΤΑ Δυτικής Μακεδονίας, στο μικρόφωνο η Τάσα Παπαντώνη, στην κόσολο του ήχου Χρήστο Τζομπανάκης. Νέο υποπτοκρούσμα ευλογιάς καταγράφεται στον βαθύλακο του Δήμου Σερβίων, στην ίδια τοπική κοινότητα όπου είχε επιβεβαιωθεί και το προηγούμενο κρούσμα της νόσου πριν από λίγες μέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη ληφθεί δείγμα από εκτροφή 30 ζώων, το οποίο και αποστάλει σε εξειδικευμένο εργαστήριο για τις απαραίτητες εξετάσεις. Τα αποτελέσματα αναμένονται αυτήν την εβδομάδα, οπότε και θα διαπιστωθεί αν πρόκειται για ακόμη ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα στην περιοχή. Την επανεκκίνηση της 34ης Εμποροβιοτεχνικής και Γεωργικής Έκθεσης Δυτικής Μακεδονίας, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί από 23 έως 27 Σεπτεμβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης, ανακοίνωσαν σε κοινή συνέντευξη τύπου ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Μεταφορών Νίκος Λυσαρίδης, η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Πολυτίμη Φαρμάκη και οι πρόεδροι των ΕΒΕ της Δυτικής Μακεδονίας. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Αμανατίδης τόνισε ότι η επανεκκίνηση της έκθεσης αποτελεί μια σημαντική αναπτυξιακή πρωτοβουλία για ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασμός για την περαιτέρω αναβάθμιση

χρηματοδότησης ύψους 14 εκατομμυρίων ευρώ για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας. Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στο Πανδυτικό Μακεδονικό Συλλαλητήριο απευθύνουν φορείς και πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας με στόχο να εκφράσουν τις διεκδικήσεις τους για το μέλλον της περιοχής. Το συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί την 5η 9 του μηνός, 8.30, στην κεντρική πλατεία Νίκης της Κοζάνης, με τη συμμετοχή της Περιφέρειας, Δήμων, Επιμελητηρίων, Σωματείων και Συλλόγων από ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Ανοιχτή συζήτηση με αντικείμενο της τρέχουσας εξελίξεις γύρω από την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου στην περιοχή πραγματοποιήθηκε στη Γαλατινή. Στη συζήτηση παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Βοΐου Χρήστος Ζευκλής, ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, δημοτικοί σύμβουλοι και πλήθος κόσμου, αποδεικνύοντας την απόλυτη ενότητα και το καθολικό ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για το ζήτημα. Νέα σημαντική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση εξασφάλισε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, καθώς εγκρίθηκε ποσό ύψους 133.000 ευρώ μέσω του προγράμματος Erasmus 26 για την υλοποίηση διαπιστευμένου σχεδίου μαδησιακής κινητικότητας με επίκεντρο την πρόθεση της βιώσιμης ανάπτυξης στις σχολικές μονάδες της περιοχής. Σε εφαρμογή έχει τεθεί από την Τετάρτη 1 Ιουλίου το θερινό ωράριο λειτουργίας κουβενταρίου Δημοτικής Βιοθήκης Κοζάνης, το οποίο θα ισχύσει ως Δευτέρα 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η βιβλιοθήκη θα λειτουργεί κάθε Δευτέρα από 8 ως 8 το βράδυ, ενώ από Τρίτη ως Παρασκευή από 8 έως 3 το μεσημέρι. Ο φιλοπρόοδος Σύλλογος Κοζάνης ανοίγει την αυλαία των καλοκαιρινών μουσικών εκδηλώσεων με μια ξεχωριστή συναυλία της Μαρίας Παπαγεωργίου σήμερα Δευτέρα στις 9 στην αυλή του Αρχοντικού Γεωργίου και Παρασκευούλας Τιάλιου. Και να κλείσουμε με μία ανακοίνωση: αύριο Τρίτη 7 του μηνός θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από τις 8 έως τις 2.30 στο Κυπουργείο του Δήμου Γρεβενών. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων. Συνεχίζουμε με την Art Florinas. Καλό μεσημέρι.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: έρθει.
1: Όταν κάτσουμε στο τραπέζι, θα του το πω εγώ.
0: Ναι. Ωραία έκπληξη, τσιτιμάζεις.
1: Άλλο αυτό. Εσύ μια φορά δεν θα πεις τίποτα.
0: Είπαμε, δεν λέω.
1: Έτσι,
0: δεν λέω.
1: Ούτε στα κορίτσα.
0: Ποιο κορίτσα μιλάω, άκουσα τα κορίτσα. Εγώ με ντροπιάρεις, ντρέπομαι. Έπειτα εγώ, ξέρεις, τα ντρέπομαι και κουκκινίζω γιατί με πειράζουν στο μαγαζί. Τα κορίτσα της γειτονιάς σου με πειράζουν.
1: Να τα κορίτσα.

μαύρο μαργαριτάρι. Μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας, τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνι, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν. Πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα

άλλο παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία. Στη γωνία το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχα.

αστάτευτη από το όνειρο. Ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτή σβουνιέ. Πώς μπορεί να κρατήσει.

που έχει νυχτώσει και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιού τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: Ασημίνα!
1: Πλείς!
0: Τι πλείς!
1: Πλείς κανένα αγγλέζικο που το είπε την κυρία!
0: Ας το διάλογο εδώ! Ας το διάλογο μην αρπάξω καμιά πολυθρόνα και στη φορέσω κολάρο! Άκουσε τι! Πλείς! Γεια σου ένα καφέ!
1: Yes!
0: Ε!
1: Μάστα!

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Πώς να χωρέσεις μέσα σόρια και μέτρα. Το κλίμα στρίβεται στο κάγκελο να ανέβει.

0: πω.
1: Δεν συμφωνείς, Πετράκη, πως όλους αυτούς που λένε ψέματα πρέπει να τους κρεμάνε?
0: Όχι, από το Λεπίδη φτάσαμε στην κρεμάλα.
1: Μάλιστα, κύριε, κρέμασμα θέλουν όλοι τους.
0: Μάλιστα. Όλοι τους, όλοι τους.
1: Όλοι τους, όλοι τους.
0: Ούτε ένας.
1: Ούτε για δείγμα.

0: Είδατε τη χαριτωμένα που είναι.
1: Τρομάρα να σου έρθει.
0: Δικά σας είναι.
1: Μάλιστα,
0: βαπτιστήρια μου.
1: Και δεν τα πνίγετε.
0: Ορίστε.
1: Λέω, έτσι που είναι ανισόρροπα και ξεχυλωμένα.
0: Όχι καλέ, τι λέτε των παιδιών.
2: Μωρά.
1: Καλέ, ποια μωρά, ποια μωρά. Αυτά είναι αφροκαμήλες. Δεν μου λες, κυρά μου, πού τα πας, την Τίνο να τα τάξεις.
0: Όχι καλέ, στις διακοπές. Να πάρουν αέρα.
3: Αέρα. Σεξι.
1: Τον κακό στον καιρό και σένα με το σεξι.

0: Εγώ θα φύγω, αλλά δεν θα μετανιώσω εγώ. Άλλοι θα μετανιώσουν. Εγώ θα βρω δουλειά, γιατί εγώ είμαι κύριος. Δεν είμαι σαν άλλους που θα έπρεπε να κοκκινίζουν.
1: Κοκκινίζουν, έλα από το λιμάνι. Αυτό το λιμάνι το κόκκινο, τι θες και το αναφέρεις.
0: Άμα πια, δεν μιλάω. Α, το τι έχω τραβήξει τόσα χρόνια, ένα Θεό ξέρει. Αλλά φεύγω και θα τα πω.
2: Θα τα πει.
0: Θα τα πει.
1: Έλα, ωραία, τάπες. Τι καταλαβαίνεις, άμα τάπες.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στη συχνότητα στον 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης.

Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Καίγονται ακόμη τοξικά υλικά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωραίο.

0: Καστρό Θεσσαλονίκης. Επιχωματώσεις για να περιοριστεί το τοξικό νέφος. Σύσκεψη για την αποτίμηση των ζημιών. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν λίγο σε αγροτική περιοχή στην Ιερά Πέτρα Κρήτης. Υψηλός κινδύνος για πυρκαγιές σήμερα σε Κρήτη και βορειοανατολικό Αιγαίο. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του Όρμου Ισιδώρου στη Σάμο. Λέμβος με αλλοδαπούς αποβιβάστηκε σε βραχώδη ακτή. Νέα κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων σε μονάδες της Πρέβεζα στην Ήπειρο και των Σερβίων στην Κοζάνη. Νέες εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης καταγγέλουν οι Δήμοι Λαρισαίων και Τυρνάβου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την μεγάλη φωτιά που είχαμε στην Θεσσαλονίκη, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η εικόνα είναι βελτιωμένη, καθώς όμως συνεχίζεται η κατάσβεση στην εταιρεία ανακύκλωσης και θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να σβήσει εντελώς. Ωστόσο όμως εμείς θα πάμε τώρα στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει για την σύσκεψη που είναι σε εξέλιξη υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης Κώστα Κατσαφάδο. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή η σύσκεψη, η παρουσία του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας του κυρίου Κατσαφάδου και όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, αλλά και της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας. Η κυρία Ιδονά και ο κύριος Γιουτίκας βρίσκονται εδώ και ο επικεφαλής πολιτικής προστασίας της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Χαράλαμπος Σεργιάδης, και τόσο εκπρόσωποι της περιοριστικής υπηρεσίας και της ελληνικής αστυνομίας. Η σύσκεψη βέβαια πραγματοποιείται, είναι κλειστή, ωστόσο νωρίτερα σε δηλώσεις ο κύριος Κατσαφάδος ενημέρωσε ότι τα θέματα τα οποία αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι είναι η επόμενη μέρα, είναι οι χρηματοδοτήσεις οι οποίες αναμένεται να δοθούν στους δύο δήμους, Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, διότι ήδη έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ ήδη η συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών χτενίζουν την περιοχή, ούτως ώστε να γίνει καταγραφή των ζημιών και από εκεί και πέρα να γίνει, να δρομολογηθούν οι αποζημιώσεις των πληγέντων. Από εκεί και πέρα έκκληση προς όλους, τόσο από τον κύριο Κατσαφάδο όσο και από την περιφερειάρχη, την κυρία Αϊδονά, σε όλους πάντοτε να ακούν τις εντολές της πολιτικής προστασίας για να μην θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές, κάτι το οποίο, όπως είπαν χαρακτηριστικά, έγινε στην προηγούμενη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή, στην περιοχή της Λυτής. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα αναμένεται στη συνέχεια να γίνει και μια αυτοψία στην περιοχή όπου ξέσπασε η συγκεκριμένη πυρκαγιά.
0: Μάλιστα. Παύλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για οτιδήποτε νεότερο. Άλλωστε θα έχουμε την ευκαιρία και να τα πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όπως είπαμε, η φωτιά άφησε ένα ιδιαίτερα τοξικό νέφος, το οποίο ελκύεται από την καύση πλαστικών και οργανικών υλικών από τα δύο εργοστάσια που πήραν φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, όπως είπαμε, εξακολουθούν να βρίσκονται στο σημείο προκειμένου να σβήσουν οριστικά τη φωτιά, η οποία πάντως, να πούμε, πως έχει οριοθετηθεί. Οι φλόγες άφησαν πίσω τους καταστροφές σε επιχειρήσεις, ενώ οι φλόγες έφτασαν μέχρι και τις κατοικίες στον οικισμό της Φιλοθέης. Σύμφωνα με τα όσα είπε στον 102 FM της R3, ο περιβαντολόγος Κώστας Νικολάου, το μείγμα των υλικών που κάηκε, χωράφια, δέντρα, οικιστικές περιοχές με σπίτια αλλά και δύο βιομηχανικές ομάδες της ανακύκλωσης, δίνει μια σειρά πολλών μεγάλων ρήπων, όπως διοξίνες, βαρέα μέταλλα, αιωρούμενα μικροσωματίδια, υδρογονάνθρακες, που είναι καρκινογόνες μακροπρόθεσμα, ενώ άμεσα αυτό το κοκτέιλ ρήπων που βγήκε στην ατμόσφαιρα ενέχει κινδύνους και για τις ευάλωτες ομάδες. Ας ακούσουμε τον κύριο Νικολάου.
2: Το μείγμα των υλικών που κάηκε, δηλαδή κάηκαν και χωράφια και δέντρα, περιοχές οικιστικές με σπίτια και βεβαίως οι δύο μονάδες, οι βιομηχανικές, να τις πούμε έτσι, της ανακύκλωσης υλικών που ακόμα δεν έσβησε, προσπαθεί η πυροσβεστική να την σβήσει σήμερα, περιόρισε την καύση του άλλου εργοστασίου που αφορούσε την Παρασκευή, δηλαδή επεξεργασία λαδιών αυτοκινήτων. Αυτό το μείγμα δίνει ρήπους, μεγάλη σειρά ρήπων, να αναφέρω μερικές από τις πιο ίσως έτσι ακουστά να έχουν οι ακροατές, όπως είναι οι διοξίνες, τα φουράνια, οι βαρέα μέταλλα, τα γνωστά μας θεωρούμενα μικροσωματίδια και πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες. Εδώ μιλάμε για ουσίες οι οποίες είναι καρκινογόνες και μεταλλαξιγόνες, επικίνδυνες, μακροπρόθεσμα, δεν παθαίνει καρκίνο κανείς την ίδια μέρα, αλλά αυτό λειτουργεί μακροπρόθεσμα στην υγεία. Άμεσα όμως οι ουσίες αυτές και αυτό το κοκτέιλ ρήπων που βγήκε στην ατμόσφαιρα και κάθισε στο έδαφος και στα νερά, έχει άμεσους κινδύνους για τις ονομαζόμενες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αυτές είναι τα μικρά παιδιά, τα άτομα που είναι μεγάλης ηλικίας και τα άτομα που υποφέρουν από πάσης φύσεως αναπνευστικά και καρδιαγγειακά νοσήματα, χρόνιες παθήσεις. Φαίνεται ότι κυρίως επηρεάστηκε η Δυτική Θεσσαλονίκη, οι δυτικές συνοικίες, αλλά πέρασε και από την Ανοπόλη προς τα κάτω, Τούμπα, Χαριλάου, έφτασε μέχρι και Καλαμαριά.
0: Τώρα στις επιπτώσεις στην υγεία αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και ο καθηγητής πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Νίκος Τζανάκης. Ας τον ακούσουμε.
3: Εάν υπάρχει μια βροχική αντιδραστικότητα με λίγο βήχα, ίσως λίγο συφόρηση στη μύτη, λίγο κόκκινα μάτια, τι με αφηγείς, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Να αποφύγουμε περαιτέρω έκθεση έπρεπε. Από εκεί και ύστερα, αν πάσχουμε από κάποιο σοβαρό νόσημα, υποκείμενο, όπως είναι χρόνια από φρακτική πνευμονοπάθεια, βροχικό άσθημα, βαριά καρδιοπάθεια, νεφρική ανεπάρκεια, διαβήτη, είμαστε κάποια ηλικία, πρόκειται για έγκυο γυναίκα ή μικρό παιδί, καλό θα είναι να συμβουλευτούμε τον γιατρό μας τα ζητήματα με τα βαρέα μέταλλα και τις διοξίνες που είναι δυνητικά καρκινογόνα, δεν θα πρέπει προς στιγμή να μας απασχολούν, εφόσον πλένουμε καλά τα λαχανικά μας και εφόσον αυτά προέρχονται από κήπους, από εκτροφές ή καλλιέργειες εντός 3-4 χιλιόμετρων από την εστία της βιοτεχνίας με ανακύκλωση που κάηκε. Για τα φρούτα ή τα λαχανικά που τα καθαρίζουμε, που τα αποβιώνουμε, δεν υπάρχει καθόλου θέμα. Στο δε μακροχρόνιο θέμα των διοξιών που περνούν και διασωρεύονται μέσω της τροφικής αλυσίδας, εκεί είναι αρμόδιο το κράτος, ναι, να κάνει τις κατάλληλες μετρήσεις και να αποφανθεί τι μέτρα πρέπει να πάρουμε. Πρακτικά δεν πιστεύω ότι υπάρχει σοβαρό θέμα ως προς αυτό.
0: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ μίλησε επίσης και ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης για τη φωτιά στο Ωραιοκάστρο. Ας τον ακούσουμε.
4: Σε εμάς είναι κυρίως χορτολιβαδικές εκτάσεις. Υπάρχουν κάποια μικρά, θα έλεγα, μικρές επιπτώσεις στους δρόμους, σε ορισμένες εκτάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με καλλιέργεια ελιάς, με τέτοια πράγματα. Ο ΔΕΔΙΕ έχει αποκαταστήσει το δίκτυο πλήρως, κάτι το οποίο μας επηρέαζε και εμάς. Συνεπώς δεν είναι μεγάλη η καταστροφή σε εκείνο το σημείο που έγινε χθες. Δεν υπάρχει κίνδυνος δημόσιας υγείας, δηλαδή για να παρθούν επιπλέον. Όχι, δεν κινδυνεύουμε. Δεν κινδυνεύουμε, είναι η επίσημη ενημέρωση την οποία έχουμε. Η κατάσταση συνεχίζεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε ένα επίπεδο πλήρους αντιμετώπισης της κατάστασης εκεί στα εργοστάσια. Ξέρετε, τα ανακυκλώσιμα αυτά υλικά κλείουν και κάποιες τοξικές ουσίες. Αντιμετωπίζεται, είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται και δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Θα μας είχε ενημερώσει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας. Ο τρόπος με τον οποίο δίνονται αυτές οι άδειες και από ό,τι φάνηκε και από χθες, μάλλον δεν ακολουθούν και όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, πυρασφάλειας και ό,τι έχει να κάνει με την προστασία της δημόσιας υγείας, θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Είναι απόλυτα βέβαιο αυτό. Να πω ότι τις άδειες αυτές τις δίνει η περιφέρεια και το κεντρικό κράτος. Δεν τις δίνει ο Δήμος για τέτοιες εγκαταστάσεις. Ο Δήμος απλά γνωμοδοτεί. Στο βαθμό δηλαδή που μας αφορά, είναι βέβαιο ότι θα αναθεωρηθεί.
0: Να παραμείνουμε βέβαια εμείς στο θέμα και στη φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς όπως είπαμε η εικόνα μπορεί να είναι βελτιωμένη, ωστόσο όμως συνεχίζεται η κατάσβεση στην εταιρεία ανακύκλωσης. Σε εξέλιξη είναι και η σύσκεψη η οποία γίνεται στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Τώρα από εκεί και πέρα βέβαια θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση. και αν χρειάζεται αρκετός χρόνος για να σβήσει εντελώς η φωτιά. Εμείς θα συνομιλήσουμε με τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται στο Ρεόκαστρο. Ωστόσο όμως θα δούμε αν θα, μάλιστα πόσο με ενημερώνουν, θα μιλήσουμε στην συνέχεια της εκπομπής με τον συνάδελφο. Εμείς θα πάμε τώρα στο άλλο μέτωπο της πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι στην Ιεράπετρα, στην Κρήτη. Μαζί μας είναι η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την Έρθη Ηρακλείου. Σταυρούλα, έτσι κι αλλιώς η περιοχή εκεί της Κρήτης ήταν στα κόκκινα και από όσο φαίνεται τελικά δυστυχώς μία φωτιά έγινε σε εξέλιξη εκεί τώρα.
5: Ναι, ναι, είμαστε σε πορτοκαλί συναγερμό από χθες. Το Λασίρ είναι ένας νομός ο οποίος επίσης είναι σήμερα σε υψηλό κίνδυνο και βεβαίως είχαμε αυτή τη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Είναι σε αγροτοδασική έκταση κοντά στο φράγμα των Μπραμιανών, πολύ κοντά στην Ιεράπετρα, στο δήμο της Ιεράπετρας. Έχουμε ισχυρότατους ανέμους που πνέουν στην περιοχή. Η έντασή τους φτάνει και τα 7 μποφόρ, γεγονός που δυσκολεύει τις προσπάθειες των ισχυρών δυνάμεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έχουν στέψει στην περιοχή. Έχουμε από την πρώτη στιγμή ούτως ή άλλως ήταν σε ύψιστη ετοιμότητα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κρήτη. Γι' αυτό και έχουμε αυτή τη στιγμή να συμμετέχουν στις προσπάθειες κατάσβεσης 49 πυροσβέστες με 13 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και βεβαίως και ο Δήμος Ιεράπετρας. Έχουν κληθεί, στέλνουν στην περιοχή δύο ελικόπτερα για να συμβάλλουν στις προσπάθειες κατάσβεσης και στις 12 και 29 πρώτα λεπτά ήχησε και το 112 στην περιοχή για αφορά όσους βρίσκονται κοντά στην περιοχή των Μπραμιανών να απομακρυνθούν και να πάνε προς Ιεράπετρα καθώς και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Θα πρέπει να σας επισημάνω βέβαια ότι δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Η περιοχή των Μπραμιανών είναι μια περιοχή που έχει πολλές καλλιέργειες με ελιές, έχει κάποια μετόχια και βεβαίως έχει και θερμοκήπια. Και γι' αυτό είχαμε και το 112, δηλαδή.
0: Κυρίως για τους εργαζόμενους εκεί στην περιοχή, όσοι βρίσκονται εκεί στις καλλιέργειές τους, καλό θα είναι να απομακρυνθούν.
5: Είναι πάντως μια δύσκολη κατάσταση ούτως ή άλλως λόγω των θυελών ανέμων. Θυελωδών ανέμων.
0: Ευχόμαστε όλα να κυλήσουν ομαλά, να είναι όσο πιο ανώδυνα τα πράγματα εκεί, να σβήσει αμέσως η φωτιά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα, βέβαια για οτιδήποτε νεότερο θα έχουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής και για αυτό το μέτωπο. Να σε ευχαριστήσουμε. Να πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στη Σάμο, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου στη Σάμο, υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης, μετά τον εντοπισμό λέμβου με αλλοδαπούς που αποβιβάστηκαν σε βραχώδη ακτή. Από τη Σάμο θα μας ενημερώσει τώρα ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη, καλώς μεσημέρι. Χάρη, μας ακούς? Μάλλον δεν έχουμε τον Χάρη τον Ζαβουδάκη μαζί μας. Θα επιχειρήσουμε στην συνέχεια. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε τώρα στην Ήπειρο, καθώς θετικά βρέθηκαν τα δείγματα από τρεις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη νέα Σαμσούντα Πρέβεζας, επιβεβαίωνοντας έτσι την εμφάνιση ευλογιάς των εγωπροβάτων. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την Έρτιο Ανίνων είναι μαζί μας. Χρήστο, καλώς σου μεσημέρι.
6: Μετά την επιβεβαίωση των κρουσμάτων ενεργοποιούνται τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα για τον περιορισμό της ζωονόσου, ενώ παράλληλα στις εκτροφές και στον αριθμό στη νέα Σαμσούντα Πρέβεζας προβλέπει τη θανάτωση του ζωικού κεφαλαίου. Τώρα, Βίκη, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι με ανάρτηση του Πρεφερειάρχης Ηπείρου, ο κ. Καχρημάνης απευθύνει έκκληση προς τους κτηνοτρόφους προκειμένου να τηρήσουν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας, ζητώντας παράλληλα να περιοριστούν οι μετακινήσεις ανθρώπων, οχημάτων αλλά και ζώων στις κτηνοτροφικές μονάδες. Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε, Δίκη, ότι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες καλούν τους παραγωγούς να ελέγχουν καθημερινά τα κοπάδια τους για ύποπτα συμπτώματα, αλλά και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές για οποιαδήποτε περιστατικό, έτσι ώστε να περιοριστεί η διασπορά της νόσου, Δίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα, όλο και πιο κοντά στη ταυτοποίηση των δραστών των βομβιστικών επιθέσεων εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η αντιτρομοκρατική. Να πάμε στη Δέσποινα Κρητικού. Δέσποινα, να θυμίσουμε βέβαια ότι από αυτές τις βομβιστικές επιθέσεις έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα.
7: Ακριβώς, και η Αφροδίτη Νέστορα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, με τον πατέρα της, τον Παναγιώτη Νέστορα, και τον σύζυγο της Βάγιας Νέστορα να έχει πάρει εξιτήριο προημερών, όπως επίσης και ο άλλος ένικος της πολυκατοικίας του Πέμπτου Ορόφου, που είχε αναπνευστικά προβλήματα. Παραμένει στο Ιπποκράτειο χωρίς να είναι σε κίνδυνο η ζωή της. Η άλλη τραυματίας, η πέμπτη τραυματίας, που είχε αναπνευστικά προβλήματα, έχει υποβληθεί σε καρδιολογικές εξετάσεις και βγήκαν καθαρές, και νοσηλεύεται στην πνευμονολογική κλινική του Ιπποκρατίου χωρίς να χρειάζεται η διακομιδή της σε άλλο νοσοκομείο, με τους γιατρούς να λένε ότι τα επόμενα 24 ώρα ενδεχομένως να πάρει εξιτήριο. Η κηδεία της Βάγιας Νέστορα αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες. Σήμερα θα αποφασίσει οριστικά η οικογένεια πότε θα γίνει αυτό. Η Αφροδίτη Νέστορα θα συνεχίσει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, χωρίς να υπάρχει πιθανότητα για τις επόμενες ημέρες να πάρει εξιτήριο λόγω των σοβαρών αγκαυμάτων που φέρει σε όλο της το σώμα. Τώρα, οι έρευνες αντιτρομοκρατικής επικεντρώνονται στην διασταύρωση των ενδείξεων στην λεπτομέρεια, ώστε να γίνουν αδιάσυστα στοιχεία αποδείξεις για την δικαιοσύνη. Θα αναμένονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια τυχόν αποτυπώματα ή DNA από τα υπολείμματα στην πολυκατοικία, στην μοιραία πολυκατοικία της οδού Κίμωνος Βόγα, από το μικρό κομμάτι της μονοτικής ταινίας, και τα υπολείμματα από το καζάκι και το δοχείο με το έφλεκτο υγρό. Αναλύεται το βιοντολογικό υλικό από κάμερες ασφαλείας περιμετρικά και στα τρία σπίτια όπου τοποθετήθηκαν οι εμπρηστικοί μηχανισμοί. Προσπαθούν οι αρχές να συνδέσουν το παζλ για τις κινήσεις των δραστών από τις προηγούμενες ημέρες και την πιθανότητα αυτοψίας στις πιλωτές πριν τοποθετήσουν τα γκαζάκια κάτω από τα αυτοκίνητα. Οι έρευνες αντιτρομοκρατικής επικεντρώνονται σε τουλάχιστον τρεις δράστες. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρχαν και περισσότερα άτομα με υποστηρικτικό ρόλο και άλλοι που συμμετείχαν στο σχεδιασμό αυτών των επιθέσεων. Στον ευρύτερο αναρχικό χώρο οι έρευνες. Οι δράστες φέρεται τα τελευταία βήματά τους, τα τελευταία μέτρα προς τους πιλωτές να τα έκαναν παιδί. Και θεωρείται ότι είχαν χωριστεί σε διαφορετικές ομάδες, διαφορετικές σύνθεσης στις ομάδες πριν προβούν στις επιθέσεις. Εξετάζεται από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας οι συνομιλίες κάποιων γνωστών στις αρχές που ενδεχομένως να δώσουν κάποιο στοιχείο για την περαιτέρω έρευνα, η οποία γίνεται φυσικά με άκρα μυστικότητα από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία, με τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος να συνδράμει.
0: Έγινε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων καταγράφηκε στο βαθύλακο του Δήμου Σερβίων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Η Φωτεινή Γαλογάβρου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται οι κτηνιατρικές υπηρεσίες στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, καθώς, όπως και εσύ πολύ σωστά είπες, εντοπίστηκε νέο ύποπτο κρούσμα εγωπροβάτων στο βαθύλακο του Δήμου Σερβίων. Στην ίδια περιοχή, όπου πριν από λίγες ημέρες είχε επιβεβαιωθεί κρούσμα της νόσου. Σύμφωνα με πληροφορίες, την περασμένη Παρασκευή ελήφθησαν δείγματα από κτηνοτροφική εκμετάλλευση περίπου 30 ζώων και εστάλησαν σήμερα σε εξειδικευμένο εργαστήριο για τις απαραίτητες εξετάσεις. Αν και μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επίσημη εργαστηριακή επιβεβαίωση, η κλινική εικόνα των ζώων χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα υποπτή, με τις πρώτες εκτιμήσεις να ενισχύουν το ενδεχόμενο θετικού αποτελέσματος. Τα επίσημα αποτελέσματα αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες, εξέλιξη που προκαλεί έντονη ανησυχία στον κτηνοτροφικό κόσμο, καθώς η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης εξακολουθεί να βρίσκεται σε καθεστώς καραντίνας από τον περασμένο Αύγουστο, με αυστηρούς περιορισμούς στις μετακινήσεις ζώων, συνεχείς κτηνιατρικούς ελέγχους και αυξημένα μέτρα βιοασφάλειας για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν τους κτηνοτρόφους να τηρούν σχολαστικά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και να ενημερώνουν άμεσα τις κτηνιατρικές αρχές σε περίπτωση εμφάνισης ή των συμπτωμάτων, ώστε να ενεργοποιηθούν χωρίς καθυστέρηση τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να πάμε τώρα και πάλι στο Χάρη Ζαβουδάκη από στη Σάμο, καθώς εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τον εντοπισμό λέμβου με αδλοδαπούς. Χάρη, μας ακούς?
9: Ναι, καλό μεσημέρι τώρα. Ναι. Να σας πω ότι βρισκόμαστε στην περιοχή των Δρακαίων. Στην περιοχή.
0: Δυστυχώς η τηλεφωνική επικοινωνία με το Χάρη είναι πολύ δύσκολη, καθώς το σημείο στο οποίο βρίσκεται φυσικά δεν έχει καλό σήμα. Θα επιχειρήσουμε και πάλι στην πορεία της εκπομπής, εφόσον έχουμε τον Χάρη Ζαβουδάκη, όσο μπορούμε για να μας δώσει το ρεπορτάζ, το οποίο φυσικά είναι σε εξέλιξη.

0: Να πάμε τώρα στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης και στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό σου μεσημέρι. Πες μας τα νεότερα από εκεί. Έχει ολοκληρωθεί η κατάσβεση στην επιχείρηση?
1: Καλό σας μεσημέρι εδώ από τον οικισμό της Φιλοθέης. Ακόμη αναδύεται τοξικός καπνός εδώ από το εργοστάσιο ανακύκλωσης, το οποίο έγινε στάχτη το βράδυ του Σαββάτου. Εδώ υπάρχουν μεγάλες πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο. 120 πυροσβέστες επιχειρούν περιμετρικά της Φιλοθέης. Ουσιαστικά ρίχνουν νερό για να μην υπάρξει κάποια νέα αναζωπήρωση, ενώ υπάρχουν και πάρα πολλά σκαπτικά μηχανήματα τόσο της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας αλλά και των Δήμων. Ρίχνουν από χθες το πρωί συνεχώς χώμα. Έχουμε επιχωματώσεις πάνω στα αποκαίδια με στόχο να μην υπάρχει οξυγόνο, έτσι ώστε να μην υπάρχει οξυγόνο και να μην υπάρχει κάποια νέα ανάπτυξη και αναζωπήρωση από τα ανακυκλώσιμα υλικά που βρίσκονται εδώ στο σημείο. Υπάρχουν τόνοι καμένων ανακυκλώσιμων υλικών, μεταλλικά στοιχεία, λάστιχα και άλλα πλαστικά, και το ζητούμενο τώρα πλέον είναι η απομάκρυνσή τους, γιατί θα χρειαστούν βδομάδες από εδώ για να καταφέρουν εδώ οι υπηρεσίες του Δήμου Παύλου Μελά αλλά και της περιφέρειας για να απομακρύνουν αυτά τα ανακυκλώσιμα υλικά που έγιναν στάχτη. Εκτός από αυτό το εργοστάσιο έχουμε ολική καταστροφή σε ένα εργοστάσιο με υφάσματα και σε άλλες περίπου 6 επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Ευτυχώς οι φωτιές έφτασαν μέχρι και τους φράχτες των πρώτων σπιτιών της Φιλοθέης. Σώθηκαν τα σπίτια και έχουμε μόνο μικροζημιές σε φράχτες στα πρώτα σπίτια. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που βλέπω τώρα, ότι υπάρχουν ακόμη και τώρα Δευτέρα μεσημέρι, υπάρχουν φλόγες που ξεπηδούν μέσα εδώ από το εργοστάσιο με τα ανακυκλώσιμα υλικά. Το ζήτημα με την ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε άμεσα. Βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα με την υδροδότηση στην περιοχή, καθώς υδροδοτείται από γεωτρήσεις. Και το βράδυ του Σαββάτου που είχαμε την πυρκαγιά, λόγω της διακοπής της ηλεκτροδότησης, ήταν εκτός λειτουργίας, δεν υπήρχε νερό δηλαδή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Μεγάλη φυτεία κάναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη δασική περιοχή της Μεσσηνίας, στην ευρύτερη περιοχή της Φινικούντας. Θα μας ενημερώσει τώρα η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Και Μαρία, αν δεν κάνω λάθος, για αυτή την υπόθεση έχουν συλληφθεί ήδη 2 άτομα, έτσι δεν είναι?
2: Μια φυτεία λοιπόν, 1532 δενδρίλια σε πλήρη ανάπτυξη, πάνω από 2 μέτρα. Στην περιοχή, στον δρόμο προς Λαχανάδα, στην περιοχή της Φινικούντας, πλησίων του οικισμού Δεντρούλια, είναι ο Δήμος Πύλου Νέστορος εκεί. Κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης, λοιπόν, συνελήφθησαν 2 άντρες, υπήκοοι Αλβανίας, 32 και 27 ετών, οι οποίοι φέρονται να αποτελούσαν μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή και καλλιεργούσαν και διακινούσαν ναρκωτικά. Για την ίδια υπόθεση έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ένας 46χρονος άνδρας, Έλληνας, με καταγωγή από τη Φινικούντα, ο οποίος θεωρείται πως ήταν και ο εγκέφαλος και ήλυνε και τη φυτεία. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη φυτεία, που χαρακτηρίζεται ως πλήρως οργανωμένη και η οποία εκτινόταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 7 επιπέδων. Ήταν καλυμμένη από πυκνή βλάστηση. Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν 66 γραμμάρια κάναβης, 6 χιλιόμετρα λάστιχο ποτίσματος, υπέργιο και υπόγειο, μια πετρόκτιστη δεξαμενή νερού που χωρούσε 5 τόνους, 2 αυτοσχέδια παραπήγματα, 5 σκηνές με υπνώσακους κυκλών σκεπάσματα, είδη ένδυσης, καθώς και ειδικά διαμορφωμένος χώρος κουζίνας με φιάλες υγραερίου, σκεύη και τρόφιμα. Επίσης βρέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα, γεωργικά εργαλεία, λιπάσματα και φυτοφάρμακα, και από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι διέμεναν εννοείται μέσα στη φυτεία. Ωστόσο, και για να την φυλάνε και για να την φροντίζουν, να την καλλιεργούν. Τα δεδρύλια φυσικά εκριζόταν, κατασχέθηκαν. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικού τμήματος δίωξη ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξη και εξυπνίας εγκλημάτων Πατρών, έπειτα από μεθοδική και πολυήμερη έρευνα πάνω από μήνα. Και στην αστυνομική εξόρμηση συμμετείχαν επίσης δυνάμεις της ΕΜΑΚ, της ΟΠΚΕ, Πατρών και Γυαλίας, καθώς και η δημιουργία υποστήριξης της διεύθυνσης αστυνομίας Αχαΐας.
0: Μάλιστα.
2: Παρόλο που ήταν εντοπισμένη στη Μεσσηνία, οι δυνάμεις της Πάτρας έβγαλαν σε πέρα στο συγκεκριμένο περιστατικό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, και να πάμε και στην Ερτρίπολης και στο Βασίλη Κούβαλη, καθώς είχαμε και εκεί στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς εντοπίστηκε φυτεία στη Νότια Κοινουρία. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Βίκη. Είχαμε εκτεταμένη έρευνα αρκετές ημέρες, εβδομάδες και πάνω από ένα μήνα. Και κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης, λοιπόν, στη Νότια Κοινουρία, συνελήφθησαν δύο άτομα και εντοπίστηκε φυτεία με συνολικά 1561 δεντρίλια κάναβης. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Μάιο του τρέχοντος έτος με συστηματική καλλιέργεια δεντριλίων, κάναβης σε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο, δηλαδή είχε καθαριστεί ο χώρος με φυσική κάλυψη, με σκοπό τη συγκομιδή και στη συνέχεια τη διακίνησή τους για την αποκόμιση μεγάλου οικονομικού ωφέλους. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, 44 και 21 ετών, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση και παράβαση νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και για τους αλλοδαπούς, ενώ συνέχεια η δικογραφία περιλαμβάνει έναν ακόμη 46χρονο αλλοδαπό που τα πλήρη στοιχεία του έχουν ταυτοποιηθεί. Ύστερα από την αξιοποίηση των πληροφοριών και των στοιχείων, πραγματοποιήθηκε και οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση με μέρος δυσπρόσιτο και δύσβατη δασική περιοχή του Δήμου Νότιας Κοινουρίας. Εκεί εντοπίστηκε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο, όπως είχαμε πει, χώρο από την πυκνή βλάστηση, αλλά και με φυσική συγκάλυψη, φυτεία κάναβης, αποτελούμενη από 22 επίπεδα συνολικής έκτασης περίπου 14 στρεμμάτων. Μιλάμε για φυτεία 1561 δεντριλίων κάναβης, ύψους έως περίπου 1,5 μέτρου, τα οποία εκδηριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Εκτός από αυτά βρέθηκαν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι αποξήρανσης και αποθήκευσης συγκομιζόμενης ποσότητας κάναβης, σκηνές με εξοπλισμό διαβίωσης των δραστών, αυτοσχέδιο παρατηρητήριο, αυτοσχέδια δεξαμενή για την άδρευση της φυτείας, δύο κινητά τηλέφωνα, ζυγαριά, πλήθος εργαλείων, αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός. Σύμφωνα με την αστυνομία, και τελειώνουμε με αυτό, τα προσδοκόμενα κέρδη από την εγκληματική δράση στην Νότια Κοινουρία υπολογίζεται ότι θα έφταναν τα 3.120.000 ευρώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη των Τεμπών. Κρίσιμο στοιχείο στη σημερινή 17η δικάσιμο είναι ο ορισμός τριών συνηγόρων για έναν εκ των κατηγορουμένων, ο οποίος δήλωσε ότι δεν μπορεί πλέον να ανταπεξέλθει οικονομικά. Ο Άρης Ψύχας από την ΕΡΤ Λάρισας είναι μαζί μας. Άρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό σας μεσημέρι. Αυτή είναι το κρίσιμο στοιχείο της σημερινής δικασίμου και πριν από λίγη ώρα οι τρεις συνήγοροι και ο κατηγορούμενος που ζήτησε τον αυταπάγγελτο διορισμό δικηγόρου γιατί δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει οικονομικά πλέον στην πορεία της δίκης μετά από το συγκεκριμένο στάδιο αποδέχτηκαν αμφότεροι τον ορισμό τους και τη συμμετοχή τους στην διαδικασία. Οι συνήγοροι υπεράσπισης, οι νέοι συνήγοροι υπεράσπισης, το μόνο που ζήτησαν είναι να λάβουν τη δικογραφία. Αυτό θα γίνει εντός της ημέρας και στις δηλώσεις τους τόνισαν ότι δεν θα αποτελέσουν αφορμή για περαιτέρω καθυστέρηση. Έτσι, οι εκτιμήσεις που υπήρχαν από την Παρασκευή ότι αυτή η διαδικασία, δηλαδή ο νέος ορισμός συνηγόρων, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πολυήμερη διακοπή της δίκης, δεν φαίνεται να προκύπτει. Αύριο το δικαστήριο έχει διακόψει προκειμένου να λάβουν τη δικογραφία και αύριο κανονικά ερχόμαστε σε νέα δικάσιμο στις 9.30 το πρωί. Παρεπιπτόντως να πούμε ότι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγορος υπεράσπισης, συγγνώμη για την παράσταση της κατηγορίας, βρίσκεται αυτή την ώρα στο δικαστικό μέγαρο της Λάρισας προκειμένου να ενημερωθεί και να ζητήσει έτσι πληροφορίες για την υπόθεση της δίκης των χαμένων βίντεο. Έχουν περάσει τρεις μήνες, όπως είπε, από την οριστική αναβολή της και θέλουμε να ενημερωθούμε σε ποιο κατάσταση βρίσκεται. Άρα αυτή την ώρα, κυρία Κωνσταντοπούλου, βρίσκεται στο δικαστικό μέγαρο της Λάρισας για μια παράλληλη, για την άλλη δίκη, παράλληλη διαδικασία. Ενώ αύριο κανονικά συνεχίζεται η κύρια δίκη των τεπών στις 9.30 το πρωί στο συγκρότημα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη. Εμείς να παραμείνουμε στην Θεσσαλία, καθώς έχουμε νέες εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, τις οποίες καταγγέλουν οι Δήμοι Λαρισαίων και Τυρνάβου. Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι είναι. Οι δύο Δήμοι ενώσαν τις φωνές τους και φωνή διαμαρτυρίας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τον ηλεκτρισμό. Και είναι επαναλαμβανόμενες αυτές οι διακοπές που έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και στους επαγγελματίες αλλά και στα σπίτια. Και αυτό που ζητούν τουλάχιστον ότι θα πρέπει τουλάχιστον εν ώψη του καλοκαιριού να μην υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Mm-hmm. Έχουν στείλει επιστολή. Έχουν πάρει κάποιες διαβεβαιώσεις ότι γίνονται προσπάθειες να ενισχυθούν δηλαδή αυτές οι γραμμές, γιατί είναι παλιές και θα πρέπει τουλάχιστον να εξυγχρονιστούν. Και από την άλλη, φοβούνται ότι μέσα στο καλοκαιριού να μην υπάρχουν προβλήματα και υπάρχουν και επιπτώσεις τουλάχιστον στο κατανοητικό κοινό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη.
6: Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στην Φλόρινα, καθώς η απαλωτρίωση του συνόλου των ακινήτων και των υποδομών της κοινότητας Κλειδιού από τη ΔΕΗ έχει δημιουργήσει προβλήματα σε διάφορες κοινόχρηστες υποδομές, όπως η ίδρυυση. Θα μας εξηγήσει τώρα περισσότερα η Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Είναι μια τοπική κοινότητα με λιγοστούς ναι μεν κατοίκους, ωστόσο όμως τα προβλήματα στο πόσιμο νερό είναι ένα θέμα που ανακοίνωσε τον Δήμο Αμιντέου ώστε να βγάλει ανακοίνωση για την ακαταλληλότητα του πόσιμου νερού, υπογραμμίζοντας πως ο Δήμος Αμιντέου δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί την καταλληλότητα του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση, εφιστεί την προσοχή όσων κάνουν χρήση των απολωτριωμένων υποδομών και τους καλεί να μην χρησιμοποιούν το νερό ούτε ως πόσιμο, ούτε βέβαια και για την παρασκευή φαγητού. Παρακαλεί θερμά τους ελάχιστους εναπομείναντες κατοίκους, καθώς και όσους επισκέπτονται την κοινότητα για οποιοδήποτε λόγο να χρησιμοποιούν αποκλειστικά εμφιαλωμένο νερό για την κάλυψη των αναγκών τους.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάμη. Στο Καστελόριζο τώρα, ένας 33χρονος γιατρός οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Για το τι όμως ακριβώς συνέβη θα μας ενημερώσει τώρα η Χριστίνα Μέγα από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Χριστίνα.
8: Καλό μεσημέρι. Η υπόθεση έχει λάβει πλέον και δικαστικές διαστάσεις. Η σύλληψη του αγροτικού γιατρού έγινε μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που κατέθεσε επιχειρηματίας του νησιού. Η Δημοτική Αρχή πάντως διαψεύδει κατηγορηματικά ότι ο γιατρός συνελήφθη, κάνοντας λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς. Σημειώνει δε ότι ο γιατρός, όταν ενημερώθηκε από το αστυνομικό τμήμα ότι είναι υποκράτηση μετά από μήνυση που κατατέθηκε εναντίον του, κάλεσε ο ίδιος το περιπολικό για να τον παραλάβει. Το Υπουργείο Υγείας, μετά τις παραιτήσεις των δύο αγροτικών γιατρών του νησιού, τοποθέτησε και έχουν αναλάβει ήδη καθήκοντα μία γενική ιατρός και μία αγροτική. Των παραιτήσεων, θα πρέπει να πούμε, είχε προηγηθεί προσπάθεια του διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, Χρήστου Ρογλίου, να γεφυρώσει το χάσμα και τα προβλήματα συνεργασίας που είχαν ανακύψει μεταξύ των γιατρών του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η εξομάλυνση των σχέσεων. Ο διοικητής της δεύτερης ΥΠΕ δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου ότι οι δύο αγροτικοί πριν κλείσουν μήνα στο Καστελόριζο ζήτησαν άδεια και όταν αυτή δεν εγκρίθηκε υπέβαλαν παραίτηση την οποία και έκανε αποδεκτή. Δεν μπορεί να εκβιάζεται το ΕΣΥ, ανέφερε. Μάλιστα. Χαρακτηριστικά. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Πριν από την έναρξη της κορύφωσης της αντιπυρικής περίοδου, η Μαγνησία τώρα ετοιμάζεται να ενισχύσει το επιχειρησιακό της οπλοστάσιο με ένα νέο πυροσβεστικό σκάφος, το οποίο αναμένεται μάλιστα να καταπλέψει στο λιμάνι του Βόλου μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Ελένη Μανώλη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη.
9: Καλό σας μεσημέρι. Αυτό μας είπε τουλάχιστον σήμερα ο κύριος Απόστολος Κουπογιώργος, που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Πυροσβεστών Μαγνησίας, με τον οποίο μιλήσαμε στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή. Πρόκειται για ένα από τα νέα πυροσβεστικά σκάφη που προμηθεύτηκε το πυροσβεστικό σώμα μέσω διαγωνισμού, με στόχο βέβαια την ταχύτερη επέμβαση σε θαλάσσια συμβάντα. θα διαθέτει αντλητικό σύστημα που θα διεί θαλασσινό νερό και θα εκτοξεύει μέσω ειδικού πυροσβεστικού κανονιού, ενώ θα μπορεί να μεταφέρει 6 έως 8 πυροσβέστε σε σημεία που απαιτείται άμεση επέμβαση. Το θέμα είναι η στελέχωση, όπως μας έλεγε ο κύριος Κουφογιώργος, με τη λογική ότι είναι μια πολύ καλή ενέργεια και έχουν εκπαιδευτεί συνάδελφοι για να γίνουν και καπετάνοι, όμως προέρχονται από τις ήδη υπάρχουσες βάρδιες. Δεν έρχεται νέο προσωπικό. Επίσης είναι χαρακτηριστικό αυτό το παράδειγμα ότι κάθε φορά όλο και ένα νέο αντικείμενο προστίθεται στην πυροσβεστική υπηρεσία, νέες δομές και επιχειρησιακά μέσα, όμως ο αριθμός των πυροσβεστών δεν αυξάνεται στον ίδιο αριθμό. Τέλος να πω ότι έκανε μία αναφορά, και αυτό κυρίως το είπε γιατί φεύγουν το επόμενο χρονικό διάστημα 1.500-2.000 πυροσβέστες και οι προσλήψεις που έγιναν αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι θετικές, αλλά δεν επαρκούν έτσι, για να καλύψουν τις ανάγκες. Έκανε και στα drones, καθώς έχει γίνει στην περιοχή του νεοχωρίου ένα σύστημα επιτήρησης με drones, το οποίο το έχει η πυροσβεστική αλλά και οι ιδιώτες οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί για να παρακολουθούν 24 ώρες το 24ωρο το τι συμβαίνει και οι πληροφορίες διαβιβάζονται χωρίς καθυστέρηση στο συντονιστικό κέντρο και στις πυροσβεστικές υπηρεσίες ώστε να κινητοποιηθούν οι δυνάμεις πριν η αιστεία εξελιχθεί σε μεγάλη πυρκαγιά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Την τελευταία του πνοή άφησε τα ξημερώματα σήμερα στην άσφαλτο ένας 33χρονος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας στα Χανιά μετά από τροχαίο με μηχανή. Η Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων έχει περισσότερα. Μαρίνα.
10: Καλό μεσημέρι. Ήταν περίπου 6.30 με 7 παρατέταρτο το πρωί όταν συνέβη αυτό το νέο θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 33χρονο άνθιπος μυναγό της πολεμικής αεροπορίας. Συνέβη στην περιοχή Πιθάρη. Οι συνθήκες παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο νεαρός άνθιπος μυναγός συγκρούστηκε με ένα φορτηγό. Όχημα. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή με αποτέλεσμα ο άτυχος άνδρας να χάσει τη ζωή του ακαριαία. Στο σημείο πήγε στον φόρο ΔΕΚΑΒ, οι διασώστες δεν μπόρεσαν να προσφέρουν βοήθεια γιατί είχε καταλήξει ήδη ο άτυχος οδηγός. Πήγε και η πυροσβεστική και η τροχέα στο σημείο γιατί μιλάμε για ένα δρόμο που συνδέει τα Χανιά με το αεροδρόμιο. Okay. Η κίνηση εκείνη την ώρα ήταν ιδιαίτερα αυξημένη. Γι' αυτό το θλιβερό περιστατικό έβγαλε ανακοίνωση το ΓΕΑ που λέει ότι ο άνθιπος μυναγός 32 ετών υπηρετούσε στην 115 πτέρυγα μάχης, ενεπλάκησε τροχαίο. Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εκφράζει τη θλίψη για την απώλεια του συναδέλφου και τα συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στην Πάτρα τώρα είχαμε ματηρό επεισόδιο σε νυχτερινό κατάστημα όπου εργαζόμενος δέχτηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο. Το τι τώρα ακριβώς συνέβη θα μας πει ο Νίκος Γιαπρακάς που είναι μαζί μας. Νίκο.
11: Καλησπέρα. Όλα συνέβησαν την Κυριακή τα ξημερώματα όταν δύο αλλοδαποί επιχείρησαν να μπουν σε ένα νυχτερινό κατάστημα της Πάτρας, ενώ οι ίδιοι φαινόταν ότι δεν ήταν και σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση. Ο εργαζόμενος που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο χώρο της υποδοχής τους σταμάτησε για να τους αποτρέψει την είσοδο και τότε ένας εκ των δύο αλλοδαπών έβγαλε ένα κατσαβίδι και άρχισε με αυτό να χτυπά τον εργαζόμενο, καταφέρνοντάς του ευτυχώς ελαφριά τραύματα. Ο εργαζόμενος ωστόσο αντέδρασε, καθώς και ο ίδιος είναι γνώστης πολεμικών τεχνών, με αποτέλεσμα να κινητοποιήσει τους δύο αλλοδαπούς. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, με αποτέλεσμα να συλληφθούν και να οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Αναφορά στον εισαγγελέα, κατέθεσε ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μωραϊτικών σχετικά με τη συσσόρευση απορριμμάτων στην ευρύτερη περιοχή. Συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζει ο Σύλλογος, έχει δημιουργηθεί ανεξέλεγκτη χωματερή στο δρόμο που οδηγεί στο νεκροταφείο με τόνους σκουπιδιών να απειλούν τη δημόσια υγεία. Μιλούμε φυσικά για την Κέρκυρα και η Μαρίνα Μοσχάτ θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
12: Καλό μεσημέρι στην Κέρκυρα. Πραγματικά έχουμε ακόμα τόνους σκουπιδιών στην περιοχή των Μωραϊτίκων, καθώς έχει ξεκινήσει βέβαια η αποκομιδή εδώ και αρκετές μέρες, δεν έχει όμως ολοκληρωθεί. Και τώρα έρχονται οι κάτοικοι της περιοχής των Μωραϊτίκων με καταγγελία τους για να επισημάνουν ότι το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο στην περιοχή των Μερατίκων, εκτείνεται και σε ολόκληρο το Δήμα Νότιος Κέρκυρας, αλλά ιδιαίτερα στο σημείο αυτό, το οποίο έχουν και βίντεο, έχουν καταγράψει και με βίντεο και με φωτογραφίες, τις οποίες έχουν δώσει στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Περιγράφουν λοιπόν έντονη δυσοσμία, διασπορά απορριμμάτων λόγω ανέμου, προσέλκυση εντόμων τροπτικών, αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης. Μια ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται επίσης και για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς λόγω των συσσωρευμένων υλικών, καθώς καταλαβαίνουμε ότι αυξάνονται και οι θερμοκρασίες, ιδιαίτερα τις μεσημβρινές ώρες. Γίνεται λοιπόν μια καταγγελία αυτή τη φορά προς τον εισαγγελέα. Καταλογίζει ευθύνες ο Σύλλογος Αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες, όπως αναφέρεται, επικαλούμενες στη λήξη της σύμβασης με την εταιρεία αποκομιδής, δεν έχουν προχωρήσει σε καμία ενέργεια, παρότι όφυλαν να έχουν τακτοποιήσει το ζήτημα εν γέρος. Σας θυμίζω ότι στην κατάσταση αυτή φτάσαμε επειδή υπήρξε μια διακοπή όσον αφορά τη σύμβαση, λήξη μάλλον, διακοπή λήξη της σύμβασης με την εταιρεία αποκομιδής και υπήρξε μια καθυστέρηση στο να υπογραφεί το ΦΕΚ και να περάσουμε σε μια νέα σύμβαση με την συγκεκριμένη αυτή εταιρεία για να γίνει αποκομιδή. Με την καταγγελία, ο Σύλλογος ζητά από την εισαγγελέα τώρα να διαταχθεί μια άμεση διερεύνηση της υπόθεσης με αυτοψία, να καταγραφούν τα περιστατικά, να διαταχθεί άμεση αποκομιδή των απορριμμάτων, να καθαριστεί το σημείο και να πάρθουν μέτρα απολίμανσης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Από βέβαιο πνιγμό σώθηκαν δύο παιδιά στον πύργο. Όταν διασώστης, εκτός υπηρεσίας, απέτρεψε τα χειρότερα. Θα μας πει περισσότερα τώρα ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη.
13: Παρολίγον να μετατραπεί σε τραγωδία το μεσημεριανό μπάνιο για δύο αδέλφια ανήλικα από τον πύργο 13 και 15 ετών, ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι. Όταν το κοριτσάκι βρέθηκε ανοιχτά τη θάλασσα εξαιτίας υπογείων ρευμάτων που το παρέστηκαν και φώναζε βοήθεια, το αδερφάκι της έτρεξε να την βοηθήσει κολυμπώντας, με αποτέλεσμα να τεθεί και αυτό σε κίνδυνο. Ο ναυαγωσός που αντιλήφθηκε τι συμβαίνει σε απόσταση 100 μέτρων από την ακτή, έπεσε αμέσως στη θάλασσα για να σώσει το κοριτσάκι και ευτυχώς εκείνη την ώρα στην παραλία ήταν ένας διασώστης εκτός υπηρεσίας που έκανε τον μπάνιο του, με αποτέλεσμα να πέσει και αυτός μέσα στη θάλασσα να σώσει το αγοράκι. Κατάφεραν παρά τις δυσκολίες να τα ανασύρουν με ασφάλεια από την θάλασσα, τους έδωσαν τις πρώτες βοήθειες καθώς είχαν πιει αρκετό νερό και ειδοποίησαν και ασθενοφόρο για να τα παραλάβει. Τα παιδάκια ήταν τρομαγμένα, είχαν υποστεί ψυχολογικό σοκ, οπότε παρασχέθηκε και η κατάλληλη υποστήριξη. Κατάφεραν να τα κρατήσουν σε καλή κατάσταση, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, εκεί νοσηλεύτηκαν για κάποιες ώρες, υποβλήθηκαν σε εξετάσεις και ευτυχώς είναι όλα καλά και τα παιδιά σώθηκαν από βέβαιο πνιγμό, διότι τα ρεύματα ήταν πολύ έντονα και η θάλασσα ήταν επικίνδυνη εκείνη την ώρα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παναγιώτη. Τη διδασκαλία της τεχνητής νοημοσύνης εντάσσει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο σε όλα τα προπτυχιακά του προγράμματα. Η απόφαση αφορά κάθε φοιτήτρια και φοιτητή του Ιδρύματος σε όποια σχολή ή τμήμα και αν ανήκει, ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο σπουδών. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Νέκας από την ΕΡΤ στην Ζάκυνθο. Σάκη, καλώς μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη, σε εσένα και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Η ένταξη γίνεται με δύο τρόπους που λειτουργούν μαζί. Ο πρώτος είναι δύο νέα μαθήματα που προσφέρονται οριζόντια σε όλα τα τμήματα του Ιωνίου Πανεπιστημίου, με έδρα την Κέρκυρα και με παραρτήματα σε όλα τα Ιόνια νησιά. Στο χειμερινό εξάμεινο διδάσκεται το εισαγωγικό μάθημα Βασικές έννοιες και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Εκεί οι φοιτητές γνωρίζουν τις θεμελιώδεις έννοιες του πεδίου, όπως μηχανική μάθηση, παιδαγωγική, τεχνητή νοημοσύνη, τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα κτλ. Και μαθαίνουν να αξιοποιούν κριτικά τα σχετικά εργαλεία στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πορεία. Στο αεαρινό εξάμεινο ακολουθεί το μάθημα Τεχνητή Νοημοσύνη, Ηθική Κίνδυνη και Βέλτιστες Πρακτικές. Αυτό εστιάζει στα ηθικά ζητήματα της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και σε άλλα θέματα όπως προστασία προσωπικών δεδομένων και πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο. Και τα δύο μαθήματα είναι ανοιχτά και στους φοιτητές του προγράμματος Erasmus. Ο δεύτερος τρόπος είναι τα ειδικότερα μαθήματα τεχνητής νοημοσύνης που έχει ήδη ορίσει το κάθε τμήμα μέσα στο δικό του πρόγραμμα σπουδών. Έτσι, η τεχνητή νοημοσύνη συνδέεται με τις ανάγκες και τη φυσιογνωμία κάθε γνωστικού αντικειμένου, από τις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες έως τις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία. Στόχος, σύμφωνα με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, είναι κάθε απόφοιτος να φύγει από το ίδρυμα ή όταν φεύγει από το ίδρυμα, να έχει βασική γνώση της τεχνητής νοημοσύνης και την κριτική και ηθική στάση που χρειάζεται η σωστή χρήση της.
0: Nice.
14: τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει πια κοινό υπόβαθρο για όλες τις επιστήμες και δεν αφορά μόνο μία ειδικότητα, δήλωσε ο πρίτανης του Ιωνίου Πανεπιστημίου καθηγητής Ανδρέας Φλώρος. Θέλουμε οι απόφοιτοι μας να καταλαβαίνουν τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν αυτά τα εργαλεία και να τα χρησιμοποιούν άνετα στη δουλειά τους και να το κάνουν με υπευθυνότητα. Πιστεύω ότι ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο μπορεί να πρωτοπορεί σε τέτοιες εκπαιδευτικές αλλαγές, πρόσθεσε ο ίδιος. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική του Ιωνίου Πανεπιστημίου για έναν ανθρωποκεντρικό ψηφιακό εγγραμματισμό σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την τεχνητή νοημοσύνη στην ανώτατη εκπαίδευση. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επισκεφθούν τους ιστοτόπους των τμήματων του Ιωνίου Πανεπιστημίου σε όλα τα Ιόνια νησιά με έδρα την Κέρκυρα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των μαθημάτων αναφορικά με το μάθημα της τεχνητής νοημοσύνης που εντάχθηκε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ιδρύματος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Έχουν σταθεροποιηθεί τώρα οι τιμές των καυσίμων και αναμένουν μάλιστα την επόμενη εβδομάδα να μειωθούν περαιτέρω, όπως είπε ο πρόεδρος του Σωματείου Βενζινοπολών Καβάλας και θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Ασβεστάς. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
15: Βίκη, καλό μεσημέρι από την Καβάλα. Πραγματικά υπάρχει ικανοποίηση έτσι, και στους επαγγελματίες αλλά και στους καταναλωτές για το γεγονός ότι έχει σταθεροποιηθεί η τιμή των υγρών καυσίμων σε όλο τον νομό της Καβάλας. Είναι γύρω στο 1,90 ευρώ το λίτρο στην αμόλυβδη, σταθερά και στο πετρέλαιο και αναμένουν από την επόμενη εβδομάδα να υπάρξει περαιτέρω μείωση των τιμών με βάση και τις πληροφορίες που έχουν από τα κεντρικά των Αθηνών. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη στάση είναι λίγο πιο έτσι αλμυρή η κατάσταση καθώς είναι κατά 10 λεπτά πιο ακριβή η βενζίνη και όλα γενικά τα καύσιμα. Ενώ σε ό,τι αφορά τους βενζινοπόλες είναι ικανοποιημένοι για την καταναλωτική κίνηση δεδομένου ότι η Καβάλα αυτό το διάστημα έχει κατακλειστεί από τουρίστες από τον λεγόμενο οδικό τουρισμό με κυρίαρχο κομμάτι τους Ρουμάνους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με στόχο τώρα την προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος, η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης υλοποιεί το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων σε 177 ακτές κολύμβησης. Οι ποιοτικές παράμετροι που παρακολουθούνται είναι μικροβιολογικές όπως για κολοβακτηρίδια και εντερόκοκους, αλλά και οπτικά παρακολουθούμενες όπως κατάλοιπα πίσας, γυαλιά, πλαστικά, καουτσούκ ή οποιαδήποτε άλλα απορρίμματα. Από την ΕΡΤ Κομωτινής, ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας πει περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, έτσι είναι. Και μάλιστα ειδικότερα πρόκειται για ένα πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων σε 120 ακτές της Κεντρικής Μακεδονίας και 57 της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι πρόγραμμα που υλοποιεί η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. Η επιλογή των παρακολουθούμενων περιοχών και σημείων δειγματοληψίας έχει γίνει από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τις κεντρικές αλλά και τις περιφερειακές συναρμόδιες υπηρεσίες. Σε τακτική βάση διοργανώνονται, πραγματοποιούνται, διενεργούνται αυτοί οι έλεγχοι που ανέφερες, οι μικροβιολογικές, οι μακροσκοπικές, και το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προστασία και διατήρηση της βελτίωσης της ποιότητας των υδάτων, στην προστασία της θερινής περιόδου των τουριστών, έτσι, την ενίσχυση του τουριστικού προφίλ της περιοχής. Η ενέργεια πρέπει να πούμε ότι εντάσσεται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους έργου. Και μέσω αυτής έλαβαν φέτος, όπως σημειώνει ο γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης Δημήτρης Γαλαμάτης, έλαβαν γαλάζια σημαία 121 παραλίες στην Κεντρική Μακεδονία και 26 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τα αποτελέσματα έχει την ιδιαίτερη αξία του αυτό το ζήτημα και η ετήσια έκθεση παρακολούθησης κοινοποιούνται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αποκεντρωμένη διοίκηση έχει τοποθετήσει ενημερωτικές πινακίδες για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών και πράγματι πρόκειται για μια δράση που στοχεύει, κάνει zoom σε ένα από τα, από τα διαμάντια του τόπου μας, έτσι, τις παραλίες μας, τις θάλασσές μας και τις ακτές μας για την προσέλκυση όλο ένα και περισσότερο τουρισμού, ο οποίος σημειώνει συνέχεια αυξητικές τάσεις τα τελευταία χρόνια. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Θετικές και αισιόδοξες είναι και οι τρεις παράμετροι που δείχνουν ότι το δάσος της Δαδιάς που πληγώθηκε βαρύτατα από τις φωτιές του 2023 επανακάμπτει. Ο αριθμός των σπάνιων αρπακτικών, ο αριθμός των επισκεπτών αλλά και η πορεία αναγέννησης του δάσους δείχνουν καλά σημάδια σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων φορέων. Θα μας ενημερώσει τώρα η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ερτορεστιάδας. Χρυσούλα.
17: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι όπως το είπες είναι. Και θα ξεκινήσω μάλιστα με τα τελευταία στοιχεία που αφορούν τους επισκέπτες στο δάσος της Αδειάς, γιατί και εκεί έχουμε μια εικόνα επαναφοράς σε ό,τι αφορά την προσέλευση. Τα στοιχεία τα έχει δημοσιοποιήσει η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Εύρου και Δαδιάς και σύμφωνα με αυτά ο αριθμός των ξένων επισκεπτών που βρέθηκαν στο δάσος της Δαδιάς στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2026 ήταν κατά 17% υψηλότερο σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρυσι, το 25 δηλαδή. Η Μονάδα σημειώνει χαρακτηριστικά ότι ιδιαίτερα ο Ιούνιος ήταν ένας πραγματικά διεθνής μήνας, γιατί στο δάσος το επισκέφθηκαν άτομα από 19 διαφορετικές χώρες. Ξεχωριστή αναφορά κάνει η Μονάδα σε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι από τη Νότια Αφρική, παρακαλώ, που το 2023 είχε παρακολουθήσει τις εικόνες της καταστροφής από την πυρκαγιά στο δάσος της Δαδιάς και αποφάσισαν οι άνθρωποι αυτοί φέτος, πριν λίγες μέρες, να ταξιδέψουν στη Δαδιά για να δουν από κοντά πώς το δάσος αναγεννάται, τους γήπες που φωλιάζουν εκεί και να δηλώσουν και τη στήριξή τους φυσικά στον τόπο. Τώρα, αισιόδοξα είναι τα μηνύματα και από την παρουσία των σπάνιων αρπακτικών πουλιών που συνεχίζουν να φωλιάζουν στο δάσος, με τον εμβληματικό μαυρόγυπα να δίνει και φέτος πολύ σημαντικό αριθμό απογόνων, παρά την απώλεια 9 πουλιών από δηλητηριασμένα δολώματα τον περασμένο Μάρτιο, και έχουμε και την αναγέννηση της φύσης που επίσης πάει καλά σύμφωνα με τους επιστήμονες που παρακολουθούν τις τεράστιες καμένες εκτάσεις να ξαναπρασινίζουν. Τώρα σε λίγες μέρες, Βίκη, κλείνουν 3 χρόνια από τις μαύρες μέρες της Μεγάλης Πυρκαγιάς και φαίνεται ότι η φύση κάνει το θαύμα της πάλι, έχοντας τη διακριτική αλλά και στοχευμένη υποστήριξη του ανθρώπινου παράγοντα, των φορέων σε αυτό. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Φεστιβάλ Κιθάρας Ερμούπολης επιστρέφει και φέτος στη Σύρο με ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα. Η Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
18: Βίκη, καλό μεσημέρι. Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Ερμούπολης ξεκινά από σήμερα στη Σύρο και θα διαρκέσει έως τις 10 Ιουλίου. Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μουσικούς θεσμούς στην Ελλάδα με 32 χρόνια συνεχούς παρουσίας και με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει συναυλίες, εκπαιδευτικά σεμινάρια, διαγωνισμούς και τη λειτουργία κιθαριστικής ορχήστρας για σπουδαστές και καθηγητές. Η έναρξη των εκδηλώσεων πραγματοποιείται σήμερα στο Πνευματικό Κέντρο με τον Τιάγκο Ματίας στη Θεόρβη και το πρόγραμμα Φαντασία, ενώ αύριο ακολουθεί τον Δίο Σονόμα με τη Σάρα και Μίρα Γκρεγκόριτς με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Αυστρίας. Την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, εμφανίζεται ο Ματέο Κιοντίνη με το Μεσογειακό Κονσέρτο, ενώ στο δεύτερο μέρος συμμετέχει το κιθαριστικό σύνολο Χορδέλες υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Ζαχαρέλη. Το φεστιβάλ, να πούμε, ολοκληρώνεται την Παρασκευή 10 Ιουλίου με την τελετή λήξη στην απονομή των κιθαριστικών αγώνων και τη συμμετοχή του κιθαριστικού συνόλου Σύρου και της ορχήστρας του φεστιβάλ υπό τη διεύθυνση του Άγγελου Νικολόπουλου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
6: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην ισιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3, αλλά και στις συχνότητες των ΔΕΝ ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3, αλλά

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκη.

0: Μουρνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Το ελληνικό καλοκαίρι δεν αποτυπώνεται μόνο στους υψηλούς δείκτες θερμοκρασίας και στην αυξημένη κίνηση των λιμάνιων, αλλά και σε έναν άτυπο τηλεοπτικό δείκτη, την επιστροφή της σειράς στο Ρετυρέ, που μοιάζει κάθε χρόνο να σηματοδοτεί και την έναρξη της θερινής περίοδου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, αξιοποίησε το τηλεοπτικό παράδειγμα, επισημένοντας ότι η δημοφιλία στην τηλεόραση δεν συνεπάγεται αντίστοιχη απήχηση στην πολιτική. Την ίδια ώρα, το σκηνικό του καλοκαιριού συνεχίζει να συνοδεύεται και από τη δύσκολη πλευρά του, με τις εστίες φωτιάς να επαναφέρουν δυστυχώς το γνώριμο επαναλαμβανόμενο μοτίβο κάθε χρονιάς. Στο ωραίο καστρο Θεσσαλονίκης, η πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης παραμένει σε εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση και τον περιορισμό των διάσπαρτων εστιών. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τάσκαλδυρανιάν. Στο μικρόφωνο, η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη φωτιά που καίει αγροτοδασική έκταση στα Μπρεμνιανά της στην Ιερά Πέτρα, μήνυμα από το 112 για απομάκρυση των κατοίκων του οικισμού. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Σε εξέλιξη σύσκεψη για την πυρκαγιά στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στην Άγκυρα, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή και των 32 κρατών μελών. Στο επίκεντρο, η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Στον Αρειοπάγο, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ζητά διερεύνηση για την παρακολούθησή του από το Predator. Από τη στιγμή που ένας πολίτης προσφεύγει στη δικαιοσύνη, την απάντηση τη δίνει η ίδια δικαιοσύνη. Δεν απασχολεί τους πολίτες η προσωπική μας ατζέντα, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρώτον, πυλώνει η απόφαση για πώληση των κατεσχεμένων ακινήτων από τους ιδιοκτήτες με χρέη στην εφορία. Και ισχυρές αποφάσεις μετά την τελευταία ρωσική επίθεση στο Κίεβο ζητά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τα μέτωπα των πυρκαγιών. Θα πάμε στην Κρήτη, καθώς σε εξέλιξη είναι η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτική περιοχή στη θέση Μπραμιανά στην Ιερά Πέτρα. Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέρειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, ενώ νωρίτερα η άσονα ταυλά είχαμε και το 112, ήχησε καλώντας τους κατοίκους να εκενώσουν την περιοχή. Καλό μεσημέρι. Ποια είναι η κατάσταση τώρα?
3: Καλό μεσημέρι. Να σας πω βέβαια ότι δεν υπάρχει κάποιος μεγάλο οικισμό, είναι διάσπαρτες κατοικίες. Ουσιαστικά οι άνθρωποι εκεί ξέρουν την περιοχή, δεν κινδυνεύουν. Αυτό μας είπε και ο Δήμαρχος πριν από λίγο. Από εκεί και πέρα η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη. Τώρα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, είμαστε σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Όχι όμως ότι έχει ελεγχθεί. Επιχειρούν δύο εναέρια μέσα, 15 οχήματα, πυροσβέστες από Ιερά Πέτρα, Σιτία, Άγιο Νικόλα, Οροπέδιο και Ηράκλειο. Ξέρουν καλά την περιοχή. Δεν έχουμε δασική έκταση, είναι ουσιαστικά εκεί θερμοκήπια.
2: Οι κάτοικοι, δεν ξέρω αν γνωρίζεις τον αριθμό και προς τα πού έχουν μετακινηθεί μετά το 112.
3: Ουσιαστικά προς την Ιερά Πέτρα. Δεν είναι ένας οικισμός που να κινδυνεύει, είναι κάποιες διάσπαρτες κατοικίες. Δεν υπάρχει δηλαδή κίνδυνος ανθρώπινης ζωής, δεν έχει καεί ούτε θερμοκήπιο. Έχουμε μια άμεση επέμβαση των δυνάμεων. Εκεί παρά τους ισχυρούς ανέμους έχουν καταφέρει να οριοθετήσουν κάποια σημεία. Από εκεί πέρα ο κίνδυνος είναι να καούν ουσιαστικά καλλιέργειες και θερμοκήπια. Αυτό είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος.
2: Και υπάρχει η άσονα αυτή μεγάλη κινητοποίηση, καθότι η περιοχή βρίσκεται σε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4. Νωρίτερα έπνεαν οι άνεμοι, ισχυροί άνεμοι, με ρηπές σε τάμπο φόρτορα. Οι καιρικές συνθήκες πώς είναι?
3: Εξακολουθούν να πλέουν ισχυροί άνεμοι. Να σας πω ότι δύο αέρια μέσα, ένα από Ηράκλειο και ένα από Χανιά, επιχειρούν δύο ελικόπτερα, τα οποία κάνουν και πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Από εκεί και πέρα ευελπιστούμε να μπορέσει να ελεγχθεί αυτή η πυρκαγιά μέχρι το βράδυ, να έχει κλείσει δηλαδή, να μην υπάρχει επικίνδυνο αλλοζωπήρωσης. Το καλό είναι ότι εκεί δεν έχει δασικές εκτάσεις, δηλαδή δεν έχει μεγάλο δάσος. Υπάρχουν όμως ριάκια τα οποία είναι κατάφυτα λόγω των τελευταίων βροχών, υπάρχουν εγκαταστάσεις νομοκηπιακές, πλαστικό αρκετό και όλοι προσπαθούν έτσι ώστε να μην έχουμε μια εξάπλωση.
2: Πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα μία μέρα που όπως είπαμε και νωρίτερα υπάρχει πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και στην Κρήτη αλλά και σε άλλες περιοχές όπως είναι η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία και καταλαβαίνουμε ότι όταν πνέουν τόσο ισχυροί άνεμοι χρειάζεται επαγρύπνηση και φυσικά αυτή η μεγάλη κινητοποίηση προκειμένου όπως μας είπες και εσύ να μην επεκταθεί εκ νέου η φωτιά. Η Άσονα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ για το ρεπορτάζ και για ό,τι νεότερο αν χρειαστεί θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Θα μεταφερθούμε όμως τώρα και στη Θεσσαλονίκη. Εκεί η ατμόσφαιρα παραμένει αποπνικτική σε πολλές περιοχές από τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Παρά την οριοθέτησή της, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν για τρίτη μέρα την επιχείρηση κατάσβεσης στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Εκεί οι αιστείες παραμένουν ενεργές λόγω των μεγάλων ποσοτήτων έφλεκτων ανακυκλώσιμων υλικών. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται μετά από αίτημα των αρχών τους οι Δήμοι Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά. Επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά. Ενώ παράλληλα, όπως γνωστοποίησε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος, ο οποίος συμμετείχε σε σύσκεψη, θα ξεκινήσει όπως αναμένεται και η διαδικασία καταγραφής των ζημιών, προκειμένου να δρομολογηθούν στη συνέχεια άμεσα μέτρα κρατικής αρρωγής και ανακούφισης των πληγέντων. Πάμε να συνδεθούμε με τον Τίμο Φακαλή. Καλό μεσημέρι, Τίμο. Να ξεκινήσουμε από το πώς είναι η κατάσταση τώρα στο εργοστάσιο, πώς συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης.
4: Καλό μεσημέρι τώρα, κυρίες και κύριοι, εδώ από τον οικισμό της Φιλοθέης στο Δήμο Παύλου Μελά. Θα σας πω καταρχήν ότι η ατμόσφαιρα παραμένει αποπνικτική τρίτη ημέρα εδώ στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν πάρα πολλά μικροσωματίδια εδώ στην ατμόσφαιρα και είναι χαρακτηριστικό ότι βρίσκομαι μόλις 2 ώρες εδώ. Τα μάτια μου τσούζουν, είναι ανήσυχοι οι κάτοικοι. Αρκετοί από αυτούς που έμειναν εδώ δεν μπορούσαν να κοιμηθούν το βράδυ λόγω της επιβαρημένης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο σημείο. Καθώς υπάρχει σύσταση να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, αλλά και να μην χρησιμοποιούν air conditioning. Πράγμα που είναι δύσκολο.
2: Είμαστε ακριβώς στην καρδιά του καλοκαιριού.
4: Στις θερμοκρασίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά εδώ την κατάσταση της πυρκαγιάς, θα σας πω ότι από χθες το πρωί μέχρι και τώρα που μιλάμε, επιχειρούν σκαπτικά μηχανήματα της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και των όμορων Δήμων. Ρίχνουν συνεχώς χώμα, κάνουν ουσιαστικά επιχωματώσεις πάνω στα αποκαίδια προκειμένου να μην υπάρξει οξυγόνο μέσα στα αποκαίδια και να μην υπάρχει δυνατότητα για να έχουμε νέα αναζωοπήρωση κάποιας εστίας φωτιάς. Επιχειρούν σειρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή, 120 πυροσβέστες, 27 οχήματα πυροσβεστικής, άλλα 12 υδροφόρα και 20 υδροφόρες από τους όμορους Δήμους.
2: Πάντως και αυτό που έλεγαν, εσύ έχεις μιλήσει και με στελέχη της πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο όγκο ποσοτήτων έφλεκτων ανακυκλώσιμων υλικών.
4: Τόνι αποκαϊδιών.
2: Και αυτό σημαίνει ότι για να σβήσει θα πρέπει να σταματήσει αυτό που ως λέμε να καπνίζει εντός εισαγωγικών, θα πρέπει να περάσουν αρκετές ημέρες.
4: Και αρκετές ημέρες και βέβαια τώρα το μεγάλο στοίχημα είναι ένα, η απομάκρυνση όλων αυτών των τόνων με τα αποκαίδια που ουσιαστικά αποτελούν ορολογιακή βόμβα για την δημόσια υγεία. Αυτό είναι το επόμενο στοίχημα. Θα πρέπει όλα αυτά εδώ τα αποκαίδια, τα τοξικά, να απομακρυνθούν από την περιοχή γιατί υπάρχουν δεκάδες σπίτια στην ευρύτερη περιοχή. Μια ανάσα ουσιαστικά από το εργοστάσιο ανακύκλωσης βρίσκεται ο οικισμός της Φιλοθέης. Γι' αυτό το λόγο κιόλας τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιοχή προκειμένου να βρεθούν και τα κονδύλια αλλά και οι υπηρεσίες της περιφέρειας να συνδράμουν την απομάκρυνση πέρα από την αποκατάσταση των ζημιών, την απομάκρυνση αυτών των τοξικών αποβλήτων.
2: Τίμο, τώρα υπήρχε και πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση το Σαββατοκύριακο στον οικισμό της Φιλοθέης, ενώ δεν ξέρω αν έχει αποκατασταθεί και το πρόβλημα με το νερό.
4: Με το θέμα της ηλεκτροδότησης έχει αποκατασταθεί, αποκαταστάθηκε λίγες ώρες μετά το blackout. Το ζητούμενο με την ηλεκτροδότηση είναι διτό. Αφενός, να σας το εξηγήσω, βρίσκεται η Πιλοθέα είναι μια περιοχή που δεν συνδέεται με το αντίστοιχο δίκτυο της ΕΙΑΣ, της ΕΙΔΑΠ, ας το πούμε πιο καλά. Είναι εδώ η ΕΙΑΣ στη Θεσσαλονίκη. Δεν συνδέεται, υπάρχουν γεωτρήσεις, οι οποίες ουσιαστικά υδροδοτούν την περιοχή. Και υπάρχει ζητούμενο εδώ πέρα, καθώς ναι, με προσωρινά αποκαταστάθηκε το πρόβλημα, ωστόσο είναι μια προσωρινή αποκατάσταση. Θα πρέπει αρκετοί σωλήνες έχουν λιώσει από το θερμικό φορτίο που αναπτύχθηκε το βράδυ του Σαββάτου και κάτι και αυτό που ζητούν είναι μια μόνιμη λύση στο ζήτημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το βράδυ του Σαββάτου, όταν είχαμε το blackout με την ηλεκτροδότηση, αυτό επηρέασε αυτόματα και την ηλεκτροδότηση, γιατί οι γεωτρήσεις λειτουργούν με ρεύμα. Οπότε δεν υπήρχε νερό από τους κατοίκους για να ρίξουν, να βοηθήσουν και αυτοί στην κατάσταση της πυρκαγιάς.
2: Νωρίτερα είχαμε, όπως είπες και εσύ, και την σύσκεψη με την συμμετοχή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του κ. Κατσαφάδου. Ήδη θα ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής των ζημιών. Έχουμε ωστόσο μία πρώτη εικόνα τι άφησε πίσω της η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σαββατοκύριακο.
4: Έχουμε τρεις επιχειρήσεις που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Είναι μια επιχείρηση υπεργοστάσεων ανακύκλωσης, μια επιχείρηση με υφάσματα και άλλη μια με τζάκια. Έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές άλλες έξι επιχειρήσεις με έπιπλα, αλλά και μια η οποία είχε πνευματώδη που ήταν κάβα ποτών, οι οποίες έχουν υποστεί μερικές ζημιές. Τώρα, ο υπουργός πριν από λίγο έκανε αυτοψία και στα Καμένα και ουσιαστικά έχουν τεθεί οι δύο δήμοι, Παύλου Μελά και Ροκάς, σε κατάσταση έκρηξης ανάγκης, και νωρίτερα ο υπουργός επισκέπτηκε και τους τραυματίες πυροσβέστες στο 424. Να θυμίσουμε ότι νοσηλεύονται τρεις πυροσβέστες με αναπνευστικά προβλήματα και ένας πυροσβέστης με ορθοπαιδικό πρόβλημα.
2: Και να υπενθυμίσουμε και στους ακροατές μας ότι ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθηκε τη μεγάλη πυρκαγιά, έχει αφαιθεί ελεύθερος.
4: Έχει αφαιθεί ελεύθερος, συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Μάλιστα, είχε καταναλώσει υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, σύμφωνα με τις μετρήσεις που έγιναν από την αστυνομία, και έκανε κάποιες επικίνδυνους ελιγμούς. Και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχει συλλέξει και η πυροσβεστική υπηρεσία, από σπίθα που προήλθε από την εξάτμιση του αυτοκινήτου του, ξεκίνησε αυτή η φωνική πραγματικά πυρκαγιά που περικύκλωσε το δυτικό προάστιο της Θεσσαλονίκης, τις δυτικές ποινικίες της Θεσσαλονίκης. Μετά την Εθνική Πρόεδρος του Εισαγγελέα, παραμένει ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί υποκαταρρευτική έρευνα.
2: Τίμω, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Όπως ακούσατε, ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη για τη μεγάλη πυρκαγιά στο ωραίο καστρο της Θεσσαλονίκης. Όπως μας είπε και ο Τίμος Φακαλής, ήταν υπό την επίρρεια μέθης. Σε αυτό αναφέρθηκε και ο Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, φιλοξενήθηκε στο Earth News, ενώ μίλησε και για τις ολονύχτιες μάχες που έδωσαν οι συνάδελφοί του.
5: Ένας ημεδαπός 76χρονος, αμελής πολίτης, υπό την επίρρεια μέθης, έκανε κάποιες ενέργειες με το αυτοκίνητό του και βγήκε εκτός του οδοστρώματος.
6: Ναι.
5: Στην προσπάθειά του να επανέλθει, δημιουργήθηκε συμπυνθυρισμός και από εκεί ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Είχαμε την κινητοποίηση πολύ μεγάλων δυνάμεων, επίγειων δυνάμεων.
2: Ιδιαίτερα τοξικό, όπως μας περιέγραψε και ο Τίμος Φακαλής, είναι το νέφος που εκλείεται από την καύση πλαστικών και οργανικών υλικών από τα δύο εργοστάσια που πήραν φωτιά στο ωραίο καστρο της Θεσσαλονίκης. Οι ειδικοί εξηγούν ότι υπήρξε πράγματι ζήτημα προστασίας της δημόσιας υγείας από το Σάββατο το βράδυ, καθότι η πυρκαγιά έκαψε τεχνητά υλικά τα οποία, σαν προϊόντα καύσης, οδηγούν στην παραγωγή καρκινογόνων ενώσεων, όπως είναι διοξίνες, φουράνια και άλλες παρόμοιες βλαβερές για τον ανθρώπινο οργανισμό χημικές ενώσεις. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με χθες σε όλη την περιοχή της Θεσσαλονίκης όσον αφορά το τοξικό νέφος που προκλήθηκε από την πυρκαγιά. Σύμφωνα με τον καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, πρόεδρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Δημοσθένη Σάρη Γιάννη, ο οποίος μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Ωστόσο, ο ίδιος τόνισε ότι το πρωτεύον ζήτημα για τώρα είναι πώς θα γίνει ο καθαρισμός σε κτηριακές επιφάνειες. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
7: Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει στα σπίτια, στις αυλές, να γίνει στις επιφάνειες, να γίνει με νερό χαμηλής πίεσης, φορώντας γάντια και μάσκα υψηλής προστασίας, FFP2, Έτσι ώστε να μειωθεί στο μηδέν, στην πραγματικότητα, στο μηδέν η έκθεση, η πιθανή έκθεση του ανθρώπου σε σωματίδια θάλης.
6: Τα οποία μας είπατε είναι καρκινογόνα, έτσι, είναι καρκινογόνα αυτά.
7: Ναι, όχι τα σωματίδια αυτά, γιατί αυτά είναι τα αέρια που έχουν προσδοθηθεί πάνω στα σωματίδια. Δηλαδή, όπως γίνεται η έκθεση από τη φωτιά, τα αέρια αυτά που βγαίνουν μπορούν να ενσωματωθούν στα σωματίδια και τελικά τα σωματίδια έχουν ένα κομμάτι αυτού του τοξικού περιεχομένου. Mm-hmm. Περίπου το μισό, ας το πούμε έτσι.
6: Ναι.
7: Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να μην τα έχουμε σε επαφή, να μην τα εσπνεύσουμε. Για να μην τα εσπνεύσουμε πρέπει να ξοδίσουμε νερό χαμηλής πίεσης ώστε να μην δημιουργήσουμε σταγόνες, σταγονίδια τα οποία θα επανεωρήσουν τα σωματίδια στον αέρα, στο επίπεδο που αναπνέουμε. Και βεβαίως καλό είναι να, όπως είπα, να μην τα ακουμπήσουμε και όλα που σημαίνει να φοράμε γάντια και να φοράμε μάσκα. Αυτό αν γίνει προσεκτικά θα επιλύσει σημαντικό αυτό το πρόβλημα. Φυσικά μετά τα αποκαίδια καλό είναι να τα διαχειριστούμε ως ένα απόβλητο που δεν θέλουμε να απλώς να το πετάξουμε στο αέρα στο λοιπά, αλλά να το βάλουμε στη σακούλα και να το κλειστεί και να το πάμε στα ταχεία προβλημάτων ώστε πραγματικά να μπορούμε να το διαχειριστούμε σωστά. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα νομίζω ότι σήμερα πια δεν χρειάζεται να τα πούμε, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για να μην βγει ο κόσμος έξω και τα λοιπά.
6: Εντάξει, νομίζω έχει καθαρίσει η ατμόσφαιρα.
7: Είναι πολύ καλύτερο αυτό που θα σημαίνω.
2: Ακούσαμε λοιπόν τις οδηγίες και τις συστάσεις για τους πολίτες πώς θα διαχειριστούν αυτή την κατάσταση μέχρι ότου εξαφανιστεί αυτό το τοξικό νέφος. Το δύσκολο βέβαια είναι ο καθαρισμός από τις κτηριακές επιφάνειες. Και το ερώτημα λοιπόν Νικολέτα Γιακοπούλου παραμένει πότε θα φύγει αυτός ο μαύρος πυκνός καπνός που έχει κατακλείσει τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, πότε θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα και φυσικά όπως είπαμε νωρίτερα. Και σήμερα, πολύ δύσκολη μέρα όσον αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Αλλά να πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά. Η Νικολέτα Γιακοπούλου, λοιπόν, η μετεωρολόγος μας. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι πολλά τα θέματα που χρήζουν προσοχής. Η Θεσσαλονίκη θα πηγαίνει καλύτερα μέρα με τη μέρα. Δηλαδή, και τις επόμενες ώρες αλλά και αύριο, οι συνθήκες θα είναι πολύ ευμενέστερες. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα έχουμε ασθενείς ανέμους και νομίζω ότι πια δεν θα υπάρχει πρόβλημα στον νομό της Θεσσαλονίκης. Με προβληματίζει όμως και η κατάσταση και η φωτιά που έχουμε στην Νότια Κρήτη και στην Ιερά Πέτρα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, διότι οι συνθήκες οι μετεωρολογικές είναι πολύ δύσκολες και επικίνδυνες. Πέραν το ότι φτάνουμε τα 7 μποφόρ, αυτός ο βοριάς εκεί δρά ως καταβάτης, δηλαδή πολύ ξηρός άνεμος που θερμαίνεται πιο πολύ, κατεβαίνει τα βουνά, φτάνει στην Νότια Κρήτη και δημιουργεί πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Άρα λοιπόν αυτή η πυρκαγιά με προβληματίζει, μπορεί να γίνει καταστροφική, οπότε είναι πραγματικά απαραίτητο να ελεγχθεί νωρίς. Από εκεί και πέρα έχουμε λοιπόν την κατηγορία.
2: Ναι, γιατί μία αλλαγή στην κατεύθυνση των ανέμων μπορεί να αποβεί μοιραία.
8: Είναι από τις πιο δύσκολες πυρκαγιές, αυτές που ο βοριάς δρά ως καταβάτης, δηλαδή που εξαναγκάζεται να κατέβει πλαγιές βουνών. Και έτσι είναι η κατάσταση στην Νότια Κρήτη, οπότε οι συνθήκες εκεί είναι πραγματικά κρίσιμες. Δεν είναι μόνο η Κρήτη που είναι σε κατηγορία 4, όμως έχουμε και περιοχές όπως η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία. Και το κομμάτι της Κρήτης και το Ανατολικό Αιγαίο θα παραμείνουν και αύριο σε κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς πορτοκαλί συναγερμό, διότι εκεί θα διατηρηθούν τα 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας θα είναι τα πράγματα λίγο καλύτερα και πάλι όμως για παράδειγμα η Αττική και αύριο θα είναι σε κατηγορία 3 με ανέμους μέχρι 5 μποφόρ. Θα έλεγα ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα κυρίως από την Τετάρτη, καθώς πια δεν θα έχουμε φτάρει σε κανένα πέλαγος, δεν θα ξεπερνάμε τα 6 μποφόρ, ακόμα καλύτερα την Πέμπτη που θα έχουμε 5 μποφόρ και όλες αυτές τις ημέρες η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 35 με 36 βαθμούς. Γενικώς θα έλεγα είναι ανεκτή ακόμη η ζέση στη χώρα μας. Ναι. Κάποιες μπόρες θα έχουμε στα ορεινά, άρα μας προβληματίζουν οι άνεμοι κυρίως μέχρι και αύριο και από εκεί και πέρα θα έχουμε λίγο καλύτερες συνθήκες.
2: Γι' αυτό καλό είναι, εφόσον όπως μας λες και εσύ και αύριο πάλι θα έχουμε περιοχές οι οποίες θα εμπίπτουν στο καθεστώς υψηλής επικινδυνότητας όσον αφορά την εκδήλωση πυρκαγιάς, να αποφεύγουμε αυτές τις ενέργειες που όντως μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, γιατί όπως είδαμε από μία σπίθα τι κακό μπορεί να προκληθεί. Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Πυρετώδης είναι η προετοιμασία στην Άγκυρα και συγκεκριμένα στο Γιγαντίο, προεδρικό συγκρότημα γνωστός Μπέστεπε, με ενόψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Αύριο και μεθαύριο, δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας. Μάλιστα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποιούν τις πρώτες πληροφορίες για το πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου Τραμπ, καθώς και για την ατζέντα των συνομιλιών που θα έχει με τον Τούρκο ομολογό του, Ταγί Περντογάν. Υπενθυμίζουμε ότι στη σύνοδο κορυφής θα συμμετάσχουν οι ηγέτες των 32 κρατών μελών, καθώς και δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Μάλιστα, οι τουρκικές αρχές κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες συνόδου στην ιστορία της συμμαχίας. Για το τι περιμένουμε από την σύνοδο του ΝΑΤΟ και τη στάση του Αμερικανού Προέδρου, μίλησε στο News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Τάκη ο Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με την ιδιότητα του καθηγητή διεθνών σχέσεων.
9: Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Το ΝΑΤΟ είναι σε μια μεγάλη κρίση, όπως ξέρετε. Ο ίδιος είναι τραυματισμένος μετά το Ορμούς και το Ιράν. Ελπίζω να μην έχουμε παρατράγουδα και αυτός ο εξευρωπαϊσμός του ΝΑΤΟ, διότι περί αυτού πρόκειται σιγά σιγά, να προχωρήσει. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία και για την Ελλάδα η ευρωπαϊκή χειραφέτηση.
10: Ο Ερντογάν σας φοβίζει, σας ανησυχεί ή σας είναι αδιάφορος σήμερα?
9: Όχι, ποτέ δεν είναι αδιάφορος ο Ερντογάν. Είναι ένας μεγάλος παίκτης και ποτέ η Τουρκία, η οποία έχει δυναμώσει τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Με ανησυχεί το διάστημα μέχρι τις προεδρικές εκλογές στην Αμερική, τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και τις εκλογές του Ισραήλ. Σας ευχαριστώ. Το Ισραήλ έχει αποδυναμωθεί, ο Νετανιάχου δηλαδή, και αυτό δημιουργεί κάποιες ευκαιρίες για το τουρκικό λόμπι στην Ουάσιγκτον.
2: Η Άγκυρα λοιπόν υποδέχεται τους ηγέτες του ΝΑΤΟ σε μια κρίσιμη σύνοδο, με την Τουρκία να επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο της σε ευρωπαϊκή ασφάλεια αλλά και άμυνα. Πάμε να ακούσουμε τη σχολεία σε νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας, ο Κώστας Συφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
11: Η Τουρκία θεωρεί την σύνοδο αυτή ως μοναδική ευκαιρία όχι μόνο να κάνει επίδειξη της σημασίας που έχει αυτή η χώρα για το ΝΑΤΟ, που δεν μπορούμε να την αμφισβητήσουμε σε καμία περίπτωση, αρκεί κανείς να δει το χάρτη, λοιπόν, αλλά επίσης και να ξεπεραστεί εντελώς αυτό το οποίο είχε συμβεί το 2024, όπου η Τουρκία, μπλοκάροντας και εκβιάζοντας τη Σουηδία και τη Φιλανδία, στην ουσία παραλίγο να ανατινάξει τα θεμέλια του ΝΑΤΟ. Δεν έχει περάσει πάρα πολύ καιρός, απλώς άλλαξε ο ένικος του Λευκού Οίκου, ο οποίος δεν έδινε και δεν δίνει τόσο μεγάλη σημασία άρα η Τουρκία έχει πάρα πολλά να επιδιώξει, δεν είμαι σίγουρος ότι θα τα κερδίσει. Επικοινωνιακά πάντως είναι μια πλατφόρμα την οποία ο πρόεδρος Ερντογάν θα την χρησιμοποιήσει και θα την εκμεταλλευτεί.
10: Τώρα, ένα...
2: Και μεταξύ των οποίων επιδιώκει η Τουρκία είναι και η επικείμενη πώληση κινητήρων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΝ, αλλά και τα πολυπόθητα F-35. Να ακούσουμε τι είπε και γι' αυτό το θέμα ο κύριος Συφαντής.
11: Θεωρητικά πάντοτε το ζήτημα των κινητήρων είναι πιο εύκολο. Η Τουρκία έχει παραλάβει ήδη 10 κινητήρες εδώ και αρκετό καιρό δοκιμαστικά για να μπορέσουν τα αεροπλάνα της να κάνουν δοκιμαστικές πτήσεις. Άρα θεωρητικά πάντοτε είναι πιο εύκολο να υπάρξει αυτή η συμφωνία παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου. Ενδεχομένως εκεί οι πλειοψηφίες ή οι συσχετισμοί στο Κογκρέσο να είναι λίγο πιο ευέλικτοι. Τα F-35 δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι κάτι έχει αλλάξει, παρά το γεγονός, εδώ θα το πω αυτό, θα τολμήσω να το πω, ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα είχε ιδιαίτερο πρόβλημα, ίσα ίσα θα επιδίωκε ένα τέτοιο συμβόλαιο για την Αμερικανική αμυντική βιομηχανία, το οποίο μετά θα το διαφήμιζε ότι ο συνήθως έφερε business δισεκατομμυρίων στην Ουάσιγκτον.
10: Επειδή φεύγει
11: και νομίζω ότι να μην εκπλαγούμε εάν είναι θετικός. Δηλαδή υπάρχουν δηλώσεις αόριστες μεν ως προς την υλοποίησή τους, αλλά θετικές για τα F-35.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα πλησιάζει 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί μπορεί να είμαστε μεσούσεις του θέρους, όμως οι πολιτικές διεργασίες όχι μόνο δεν ανακόπτονται, αλλά εντείνονται. Οι κινήσεις του Αντώνη Σαμαράλα και τα σενάρια για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα συντηρούν την πολιτική συζήτηση, προκαλούν αντιδράσεις στην κυβέρνηση την ώρα που η αντιπαράθεση στον χώρο της κέντρο-αριστεράς μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη με παράλληλες εκδηλώσεις των κομμάτων. Και όλα αυτά με φόντο και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις λίγο πριν τη Θερινή Ραστόνη, που καταγράφουν προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης της Ελλάδας του κ. Τσίπρα. Στην τρίτη θέση εμφανίζονται το ΠΑΣΟΚ και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να ακολουθούν. Θα βρούμε τώρα τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε νωρίτερα την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Νότι, ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε συνολική επίθεση στην αντιπολίτευση, αλλά απάντησε και στις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, σχολιάζοντας με σκοπτικό τρόπο την επανάληψη της κριτικής του προς την κυβέρνηση, αλλά και προς τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Ναι, θα έλεγα ότι μετά ήταν από τις ενημερώσεις των πολιτικών συντακτών από τις πιο γεμάτες, αν μου επιτρέπετε ο όρος, σε πολιτική, και πολιτική αντιπαράθεση. Καταρχήν υπήρξαν οι απαντήσεις στις αιτιάσεις που ήδη από χθες υπάρχουν από την πλευρά του κ. Σαμαρά προς την κυβέρνηση, με τα γνωστά δύο βίντεο στο TikTok που ανέβασε, που συνομιλεί με τον επικεφαλής του γραφείου τύπου, συνάδελφο Νίκο Τσιούστα, και από τη μια επιτίθεται στην κυβέρνηση λέγοντας ότι το δυναμία θέλει 37%, εγώ τους έλεγα τι να κάνουν και κάναν τα αντίθετα, γι' αυτό από 40% έχουν πάει στο 20% Νέα Δημοκρατία, αλλά και το έτσι πιο ειρωνική μομπή προς την Ντόρα Μπακογιάννη, να τα βρει με τον αδερφό της πρώτα, δεν έχει χωνέψει ότι έχουν κλειδιστεί 17 χρόνια πρόεδρο έχασε από τον Αντώνη Σαμαρά, υποστήριξε ο πρωθυπουργός, ας συνέλθει. Σε αυτές τις αιτιάσεις ο Παύλος Βαρνάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ηρωνικά και αυτός ότι εν πάση περιπτώσει οι επαναλήψεις σκίζουν το καλοκαίρι που είναι στην τηλεόραση, αλλά δεν φαντάζομαι.
2: Ναι, αναφέρθηκε στην σειρά Ρετήρε.
12: Ναι, στη σειρά Ρετήρε ακριβώς. Αλλά δεν φαντάζομαι ότι το ίδιο, οι επαναλήψεις το ίδιο καλά θα πάνε και στην πολιτική. Σε κάθε περίπτωση φάνηκε να εξαιρεί τις ευρωεκλογές από την γραμμική άνοδο που παρουσίασε η Νέα Δημοκρατία στις δύο αλλεπάλληλες εκλογές. Λέει σε αποστροφή του λόγου του Παύλου Βαρνάκη, ότι τα ποσοστά τα δίνουν οι πολίτες. Ουσιαστικά είπε ότι είναι αυθαίρετο ότι είναι στο 20% η Νέα Δημοκρατία που υποστήριξε ο κ. Ζανοτλάκης. Τον Αντώνη Σαμαρά τον εγκέλεσε, υπήρχε μια αιχμή και σε μια άλλη συζήτηση, διότι ο Αντώνη Σαμαρά την ώρα που ήμασταν. Που βρισκόταν σε εξέλιξη η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, λίγο νωρίτερα είχε πάει στην εισαγγελία.
2: Πρωτού πάμε και σε αυτό το θέμα, να ακούσουμε πρώτα Νότι, να βάλουμε μια μικρή ανωτελεία. Τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης, αυτό που μας περιέγραψε με τον σκοπτικό τρόπο που σχολίασε αυτή την επαναλαμβανόμενη κριτική από πλευράς του κυρίου Σαμαρά.
13: Οι πολίτες τα δίνουν τα ποσοστά και κάθε μέρα κρινόμαστε από εκείνους και θα καθούμε ξανά. Την τελευταία φορά που μίλησαν οι πολίτες, η παράταξη είχε σε δύο διαδοχικές εκλογές δύο από τα υψηλότερα ποσοστά που έχει πάρει, μια διόρθωση δηλαδή. Τώρα ως προς την ουσία δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω, δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις, αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι, επειδή είναι και η περίοδος τώρα το καλοκαίρι, στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζουν μάλιστα κάθε χρόνο, ενώ παίζονται ξανά και ξανά, σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέσεις, γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρετυρέ, μια θρηλυκή σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.
2: Χαρακτηριστική λοιπόν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο κύριος Σαμαράς τώρα, Νότι, επαναφέρει μεταξύ άλλων και το ζήτημα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Ζητά να δοθούν σαφείς απαντήσεις και μάλιστα προσέφυγε και στην εισαγγελία του Αριουπάγου.
12: Ακριβώς, και γι' αυτό η απάντηση από την κυβέρνηση νομίζω ότι είναι σαφής. Αφού προσέπηκε στη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη έχει το λόγο. Δεν θα μπαίνουμε σαν αντιγκλήσεις με πρώην πρωθυπουργό συνέχεια. Το ακούσαμε και τον Παύλο Μπαρνιάκη προηγουμένως. Αυτό υποστηρίζει, αλλά υπάρχει και μια αιχμή. Η υπόθεση των υποκλοπών ξεκίνησε με την αποκάλυψη παρακολούθησης του τηλεφώνου του κυρίου Αβουλάκη το 2022. Είπε ο Παύλος Μαρνάκης, και το 2023 στις εθνικές εκλογές που η Νέα Δημοκρατία πέτυχε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και αυτοδυναμία φυσικά, ο κ. Σαμαράς ήταν κανονικά υποψήφιος βουλευτής της. Εδώ η αιχμή είναι σαφέστατη. Mm-hmm. Από εκεί έπειτα η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών εξελίχθηκε, είχε πολλά
2: θέματα και πήρα και κάτι. Πριν πάμε και στα όσα είπε, γιατί είχαμε νωρίτερα και την συνάντηση με τους εκπροσώπους της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος που πραγματοποίησαν οι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ, βλέπουμε ότι ανεβάζει το θέμα της ακρίβειας. Θα μας τα πει και στη συνέχεια βέβαια η Ελίνα Μπεθάνη. Να ακούσουμε και την απάντηση του κυρίου Μαρινάκη όσον αφορά την προσφυγή του κυρίου Σαμαρά στην εισαγγελία του Αριουπάγου.
13: Από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι, προσφέρει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη. Για την ουσία της υπόθεσης αυτής έχει απαντήσει με μια σειρά από διατάξεις η δικαιοσύνη και παρέλκει να πω εγώ κάτι περισσότερο. Και από εκεί πέρα εγώ δεν γνωρίζω για κάποιες επικοινωνίες του κ. Σαμαρά με την κυβέρνηση, ούτε υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση εδώ και χρόνια που συζητείται το θέμα αυτό. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή, ως προς το σκέλος τέλος πάντων των παρετήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια το 2023, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Νότι, να επιστρέψουμε σε εσένα. Μας έλεγες πολλά τα θέματα για τα οποία ρωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, όπως και για την επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την ακρίβεια.
12: Κύριου Αδουλάκη, για την ακρίβεια θα απαντηθεί, όπως είπε ο Παύλος Μπαρνιάκης, την Παρασκευή. Αυτός ο προγραμματισμός, αν και βέβαια ο προγραμματισμός επί της αρμοδιότητας της Βουλής και όχι της κυβέρνησης, παραδέχτηκε ότι είναι ένα τεράστιο θέμα η ακρίβεια. Αλλά το ζήτημα είναι, η απάντηση πρέπει να έχει πάντοτε ως βάση κοστολογημένα μέτρα. Θα πρέπει να τρέξουμε γρηγορότερα, περισσότερο, πιο γρήγορα να την αντιμετωπίσουμε, αλλά αυτό που ζητάνε οι πολίτες είναι όχι μόνο τι μπορούμε να δώσουμε, αλλά και πού θα τα βρούμε, πού θα βρεθούν τα λεφτά. Γι' αυτό έγινε η αναφορά στα κοστολογημένα. Από εκεί πέρα υπάρχει μια, θα έλεγα, ολομέτωπη επίθεση στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το καινούριο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, γιατί έδωσαν οι τομεάρχες του, αρμόδιοι τομεάρχες για την οικονομία, μια συνέντευξη στην οποία αναφέρθηκαν για τα 7 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, 7 χρόνια ψέματα και διαφθορά, είπε ηρωνικά ο Παύλος Μαρινάκης. Δεν μας λυπάται κανείς. Χθες έπρεπε να γίνει αυτή η συνέντευξη, όχι για ένα λόγο, αλλά για να ζητήσουν συγγνώμη για το δημοψήφισμα που μας οδήγησε ο Αλέξης Τσίπρας και τα 150 δισεκατομμύρια που επιβάρυναν τον ελληνικό λαό, ενώ αν δεν είχαν πει, αν δεν είχαν ψηφίσει την κολοτούμπα του το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, τώρα δεν θα μιλάγαμε για ευρώ που θα έπρεπε να βρεθούν. Όλη η συζήτηση αυτή θα ήταν σε ένα πλαίσιο εκτός ευρώ. Τα ψέματα, η καταγγελία ψέματα, όταν προέρχεται από τον Αλέξη Τσίπρα, είπε χαρακτηριστικά, είναι ό,τι πιο αντιφατικό έχει ακουστεί. Και εν πάση περιπτώσει για τη σύγκριση με το 2019, η σύγκριση μάλλον με το 2019 είναι καταλυτική και επανέλαβε ο κυβερνικός εκπρόσωπος το αφήγημα της κυβέρνησης για τις αυξήσεις που έχουν σημειωθεί, για τις μειώσεις πόρων, για την ανάπτυξη, έτσι όπως καταγράφεται, και μάλιστα σε μια περίοδο, είπε, κατά την οποία, ενώ επί ΣΥΡΙΖΑ έβρεχε λεφτά στην Ευρώπη, μετά την πανδημία αντίθετα είναι πολύ δύσκολα, πολύ πιο σφιχτά τα οικονομικά σε όλη την Ευρωπαϊκή. Αλλά παρόλα αυτά η Ελλάδα σημειώνει υψηλό ποσοστά ανάπτυξης. Θα πρέπει να σημειώσουμε μάλιστα ότι στη συζήτηση, επειδή αναφέρθηκε και σε μια δήλωση του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην πρωθυπουργού, για την ανάγκη κατάργησης των παραλλαγικών εξετάσεων, χαρακτήρισε επιτομή λαϊκισμού. Γιατί οπωσδήποτε πρέπει να βελτιωθούν, πρέπει να εξυγχρονιστεί το σύστημα, πρέπει να αναβαθμιστεί, αλλά όχι να καταργηθεί. Και δεν μας
14: είπε σημείωσε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, ποια θα είναι η αντιπρότασή του, απλώς η κατάργηση. Και τέλος, πήρα, δέχτηκε και η κυρία Καρστιανού, αφού απαντώντας στην ερώτηση για μία ανακοίνωσή της, ότι η φωτιά, πρέπει να βεβαιώσει η κυβέρνηση ότι η φωτιά στο Ερόκαστρο δεν έγινε για να μπουν ανομογεννήτρες, και άλλη σε καλή την κυβέρνηση, κυρία Καριστιανού, για την ακρίβεια, να επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχουν τέτοια αιτήματα. Και ουσιαστικά είπε ότι εδώ υπάρχει ψέμα και ψεκασμένη λογική. Είναι ούτως ή άλλως ψεκασμένο το και μεταβάσει για να βάλουμε αιωλικά πάρκα. Μόνο οι αναβεσωτές εκτάσεις μόλις το 0,03% έχουν αεολικά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, άρα κανένας δεν πηγαίνει σε αυτή τη λογική, και οπωσδήποτε υποστήριξε ότι όλο αυτό, όλη αυτή η ΑΕΠΑΚΑ, η δήλωση της Κερσκεσιανού είναι στον αέρα, από το Ορεόκαστρο και με τον νέο χωροταξικό σχεδιασμό, αλλά και με το παλιότερο, ξέρετε, δεν μπορεί να μπουν οι ανεμογεννήτρες εκεί. Αυτό θυμίζει ξυλόλιο, είπε χαρακτηριστικά
2: ο κύριος Μαρινάκης. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νότι, και να πάμε να ακούσουμε μαζί, κυρίες και κύριοι, την απάντηση του κύριου Μαρινάκη όσον αφορά την επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια, για να περάσουμε μετά και στο ρεπορτάζ για το ΠΑΣΟΚ.
13: Για την ερώτηση του κύριου Ανδρουλάκη, καταρχάς θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Ο προγραμματισμός είναι η απάντηση να δοθεί την Παρασκευή που μας έρχεται στη Βουλή. Θα ανακοινωθεί και με βάση τον προγραμματισμό και τον κοινοβουλευτικό, που δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, και θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες της συζήτησης. Τώρα, επί της ουσίας, θα έχει ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα, αν και υπάρχει δεν υπάρχει απόλυτη αναλογία μεταξύ των κοινοβουλευτικών συσχετισμών και αυτό που βλέπουμε τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις. Αυτό το οποίο προσπαθούμε εμείς είναι να αποδείξουμε ότι αυτός ο εύκολος δρόμος που ευαγγελίζεται η αντιπολίτευση, σύσσωμη αντιπολίτευση, και τα παλιά και τα νέα, ή τέλος πάντων τα rebranded κόμματα, δεν οδηγεί πουθενά.
2: Το ΠΑΣΟΚ, όπως ακούσαμε, ανεβάζει τους τόνους με αιχμή την ακρίβεια. Μάλιστα, νωρίτερα είχε και συνάντηση με εκπροσώπους της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος στη Βουλή. Είχαν μάλλον συνάντηση οι τομεάρχες ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Δεν ξέρω αν υπήρξε κάποια αντίδραση στα λεγόμενα του κυρίου Μαρινάκη από πλευράς ΠΑΣΟΚ.
15: Βεβαίως υπήρξε. Η Χαριλάου Τρικούπη επέκρινε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι και σήμερα δεν αποκάλυψε τον κατάλογο των 2.000 κωδικών, γιατί τέτοια είχε μέχρια πρωτά το ΠΑΣΟΚ, και επισημαίνει ότι την Παρασκευή ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Βουλή θα παρουσιάσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης και το μέγεθος της αποτυχίας των πολιτικών της, επισημαίνουν από το ΠΑΣΟΚ, που επικεντρώνει στο θέμα της οικονομίας και στο ζήτημα της ακρίβειας. Σήμερα η Άννα Διαμαντοπούλου και οι τομεάρχες του κόμματος, Γιώργος Νικητιάδης και Στέφανος Κομινός, συναντήθηκαν με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ. Η κυρία Διαμαντοπούλου εξαπέλυσε πειρά στην κυβέρνηση, είπε ότι δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια και το που τρώει, όπως ανέφερε, το εισόδημα του λαού, χαρακτήρισε επικοινωνιακή φωτοβολίδα τους 2.000 κωδικούς για μειωμένες τιμές. Κατά την συνάντηση συζητήθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα. Όπως τόνισε η κυρία Διαμαντοπούλου, είναι κάτι με το οποίο συμφωνεί η Ένωση Σούπερ Μάρκετ και ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Τώρα να σου πω ότι η Επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί εκδήλωση με ομιλητές τον Κώστα Σκανδαλίδη και τον γραμματέα του κόμματος Γιάννη Βαρδακαστάνη, και αναμένεται να ανακοινωθούν νέα ονόματα στελεχών που συστρατεύονται με το ΠΑΣΟΚ.
2: Βέβαια, η συγκεκριμένη εκδήλωση γίνεται παράλληλα με μια άλλη εκδήλωση από την Λάση του κυρίου Τσίπρα, και όλα αυτά φυσικά, Λίνα, με φόντο και τη νέα δημοσκόπηση. Εκεί βλέπουμε προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Ακολουθεί η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα και στην τρίτη θέση ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
15: Ναι, αυτή είναι η εικόνα που δίνει ο σφιγμός του Ιουλίου της προράτα για λογαριασμό της εφημερίδας των συντακτών. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση με 25%, ανεβάζοντας τη δύναμή της κατά 1% σε σχέση με τη μέτρηση του Ιουνίου. Ενισχυμένη στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,5%. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται και στην έρευνα του Ιουλίου στην τρίτη θέση με 8,5%. Με το ίδιο ποσοστό, 8,5%, παρουσιάζεται η ελπίδα για τη δημοκρατία. Ακολουθούν στην πρόθεση ψήφου Ελληνική Λύση 7%, ΚΚΕ 5,5%, Φωνή Λογικής 4, Πλεύση Ελευθερίας 3,5%, ΜΕΡΑ 25 3%, ΣΥΡΙΖΑ 2, Νέα Αριστερά 1%, Δημοκράτες επίσης 1, Νίκη 0,5%, άλλα κόμματα 3%, δεν έχω αποφασίσει, δηλώνει το 12%.
2: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε η κυρία Διαμαντοπούλου μετά το πέρας της συνάντησης που είχαν με τους εκπροσώπους της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ.
16: Όταν η κυβέρνηση δεν τελειώνει την ακρίβεια, τότε η ακρίβεια τελειώνει την κυβέρνηση. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες και είναι κάτι που ζούμε τώρα και στην Ελλάδα. Αποδείχθηκε ότι τα 2.000, οι περίφημοι 2.000 κωδικοί, δεν ξέρει κανείς ποιοι είναι και ουσιαστικά δεν υπάρχουν. Είναι ακόμη μια επικοινωνιακή φωτοβολίδα. Και βεβαίως συζητήσαμε το θέμα του ΦΠΑ και της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα με το οποίο συμφωνεί και η Ένωση των σούπερ μάρκετ, γιατί είναι κάτι που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη.
2: Τώρα να πάμε και στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Ακόμα μια κρίσιμη εβδομάδα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, συνεχίζονται οι εσωκομματικές διεργασίες και δεν ξέρω αν μετά την παρέτηση του Γιώργου Καραμέρου ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες αποχωρήσεις βουλευτών. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Φαίνεται πως ναι. Μέλλει να το δούμε. Ενδεχομένως οι εξελίξεις να είναι αργότερα, δηλαδή μετά τη σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής που προγραμματίζεται το Σάββατο. Πάντως υπάρχουν εξελίξεις. Η παρέτηση Καραμέρου δημιούργησε νέα δεδομένα. Πολλοί λένε ότι ανοίγει ένα παράθυρο και για παρετήσεις άλλων βουλευτών ή αποχωρήσεις τελεχών. Όμως το κρίσιμο είναι η σύνοδος της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο το πρωί. Εκεί νομίζω ότι θα είναι και ένα. Μια οριστική απόφαση, τουλάχιστον έτσι θα πιεστεί, θα οδηγηθούν τα πράγματα από όλες τις πλευρές.
2: Τώρα λέγαμε νωρίτερα και με τη Λίνα Μπεθάνη, ο μαραθώνος για την επικράτηση συνεχίζεται. Έχουμε δύο εκδηλώσεις το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη, μία όπως μας περιέγραψε και η Λίνα, του Κώστα Σκανδαλίδη, αλλά και του γραμματέα της Ελλάς Μίλτου Χατζιαννάκενο, και ο κύριος Τσίπρας αρχίζει και ξεδιπλώνει ουσιαστικά τις θέσεις του κόμματός του με βίντεο και γίνω στα social media.
17: Έτσι είναι ακριβώς. Πέμπτη Παρασκευή ο κύριος Τσίπρας θα παρουσιάσει και το πρόγραμμα και σήμερα με μια συνέντευξη. Έχει παρουσιάσει ήδη το πρόγραμμα παιδείας του κόμματος. Θα μιλήσει και στο συνέδριο του Economist. Νομίζω ότι ο Ιούλιος συνολικά θα είναι ένας πολύ βαριά πολιτικός μήνας από όλες τις απόψεις.
2: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και να περάσουμε τώρα και στα θέματα της οικονομίας. Στο δρόμο για την πώληση χιλιάδων ακινήτων, τα οποία έχουν κατασχεθεί για χρέη στην εφορία, αναμένεται να ανοίξει επικείμενη απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την οποία θα ενεργοποιηθεί διάταξη για την αποδέσμευσή τους, προκειμένου αυτά να απολυθούν από τους οφειλέτες για να εξοφλήσουν τα χρέη τους. Για το πώς θα γίνει αυτό, θα μας ενημερώσει ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
18: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, σε εσένα και στους ακροατές μας. Οι οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να πουλήσουν τα ακίνητα στην ελεύθερη αγορά πριν αυτά καταλήξουν σε πληστηριασμό, με την προϋπόθεση όμως ότι μέρος ή το σύνολο του τιμήματος θα αποδίδεται υποχρεωτικά απευθείας στο δημόσιο. Η παρακράτηση υπέρ του δημοσίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 25% της οφειλής, προϋπόθεση η οποία εξασφαλίζει την αποπληρωμή του χρέους και αποδεσμεύει το κατασχεμένο ακίνητο με ρύθμιση της υπόλοιπης οφειλής. Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, Ντόνα, η ύπαρξη κατάσχεσης από την εφορία μπορεί να μπλοκάρει μια συναλλαγή, ακόμη και αν υπάρχει ενδιαφερόμενος αγοραστής και δυνατότητα ίσπραξης μέρους της οφειλής από το δημόσιο. Με τη νέα διαδικασία, λοιπόν, η ανεξάρτητη αρχή θα εισπράττει άμεσα μέρος των χρεών, ενώ ο οφειλέτης θα μπορεί να αξιοποιήσει την ακίνητη περιουσία του που μέχρι σήμερα παρέμενε δεσμευμένη. Παράλληλα, η αγορά ακινήτων αποκτά έναν μηχανισμό για να ξεπαγώσουν μεταβιβάσεις κατασκευμένων ακινήτων σε μια περίοδο που όλοι γνωρίζουμε το έντονο πρόβλημα της εργαστικής κρίσης. Οι όροι τώρα, οι προϋποθέσεις και γενικότερα τα βήματα για την άρση της κατάσκευσης περιγράφονται στη ρύθμιση που έχει ψηφιστεί, η οποία όμως θα πρέπει να ενεργοποιηθεί πλέον με την έκδοση εφαρμοστικής απόφασης της φορολογικής διοίκησης, της ανεξάρτητης αρχής εμπροκειμένου, εντός των ημερών από ό,τι μαθαίνουμε, με όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες, την ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων, καθώς και τα ακριβή δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβάλλουν οι φορολογούμενοι. Να πω κάτι τέλος για τους πληστηριασμούς, για να γίνει κατανοητό. Η διαδικασία της ελεύθερης εκποίησης πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο 10 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία τυχόν πληστηριασμού. Αν η προθεσμία παρέλθει χωρίς υπογραφή συμβολίων, τότε ο πληστηριασμός διενεργείται κανονικά.
2: Πολύ σημαντική επισήμανση σου, Κώστα. Θα είναι αναμονή λοιπόν τις επόμενες ημέρες για την απόφαση.
18: Θα είναι αναμονή των λεπτομεριών πλέον της απόφασης.
2: Και θα τα ξαναδούμε. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε αμέσως θέμα στο δελτίο μας. Πάμε στην υπόθεση της τριπλής επίθεσης με καζάκια στην Θεσσαλονίκη, καθώς η ελληνική αστυνομία βρίσκεται πολύ κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών. Η Δέσποινα Κρητικού έχει όλες τις πληροφορίες και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
19: Καλό σας μεσημέρι. Από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία που έχει αναλάβει τις έρευνες, τα στελέχη της επεξεργάζονται τις ενδείξεις στη λεπτομέρειά τους, ώστε να γίνουν αδιάσυστες αποδείξεις και στοιχεία για την δικαιοσύνη, με τις έρευνες να επικεντρώνονται τόσο στα αποτελέσματα των εγκληματολογικών που αναμένονται, των εγκληματολογικών εργαστηρίων, για τυχόν αποτυπώματα ή DNA από το μικρό κομμάτι της μονοτικής ταινίας που βρέθηκε στην πιλωτή της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, όσο και τα υπολείμματα από τον καζάκι και το δεξίο με το έφλεκτο υγρό. Αναλύεται βιντεοληπτικό υλικό πολλών ημερών πριν, για να διαπιστωθεί αν οι δράστες που υπολογίζονται σε τρεις, με υποβοήθηση είτε από ένα πρόσωπο είτε από περισσότερα που συμμετείχαν ακόμη και στο σχεδιασμό αυτών των εμπρηστικών επιθέσεων, είχαν κάνει αναγνωριστικές επισκέψεις στις πιλωτές για να δουν πού θα τοποθετήσουν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς. Γίνεται προσπάθεια να διαπιστωθεί αν υπήρξαν στάσεις και συναντήσεις με άλλα πρόσωπα πριν ή μετά τα χτυπήματα, και σε αυτό θα βοηθήσει η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου και η μελέτη των στοιχείων των κεραιών της κινητής τηλεφωνίας. Τώρα θα πρέπει να πούμε ότι η Αφροδίτη Νέστορα αναπνέει χωρίς υποστήριξη και πριν από λίγες ώρες μεταφέρθηκε από τη μονάδα εγκαυμάτων στην κλινική πλαστικής χειρουργικής. Τις επόμενες ώρες το Συμβούλιο των Γιατρών θα αποφασίσει αν μπορεί να μετακινηθεί χωρίς τη βοήθεια ασθενοφόρου για να παρευρεθεί στην κηδεία της μητέρας της, που θα γίνει στον Άγιο Νικόλαο Κοζάνης, είτε Τετάρτη είτε Πέμπτη. Η οικογένειά της θα αποφασίσει ανάλογα με τις εντολές και τις αποφάσεις των γιατρών. Ακόμη ένα άτομο, μια γυναίκα, ένικος της πολυκατοικίας, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο χωρίς προβλήματα, με αναπνευστικά ζητήματα στην πνευμονολογική κλινική, και αναμένεται να πάρει εξιτήριο τις επόμενες ημέρες.
2: Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Στο επίκεντρο τώρα σύσκεψης που πραγματοποιείται σήμερα των αρμόδιων φορέων βρίσκονται οι αυξανόμενες καθυστερήσεις στις πτήσεις, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να αναζητούν λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος που ταλαιπωρεί, Γιώργο Κοβέ, πολλούς επιβάτες. Είμαστε και στην καλοκαιρινή σεζόν. Ο τουρισμός, αλλά και όσοι θέλουν να ταξιδέψουν, είναι πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι και από μένα εδώ το Ελευθέριος Βενιζέλος. Ναι, είναι αρκετές οι καθυστερήσεις το τελευταίο διάστημα, και αυτό σύμφωνα με τους ελεγχθές εν αέρες κυκλοφορίας οφείλεται στην χωρητικότητα, δηλαδή στο πόσες πτήσεις πρέπει να διαχειριστούν μέσα σε μία ώρα. Σύμφωνα με τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση, οι ελεγχθές μπορούν να διαχειριστούν 35 πτήσεις σε ώρες και μέρες αιχμής ανά ώρα, όμως σύμφωνα με όσα λένε εκείνοι και με τα στοιχεία που μας έχουν δώσει, διαχειρίζεται πάνω σε σημεία να διαχειρίζεται ανά ώρα έως και 40 ή και 45 πτήσεις ακόμη, με αποτέλεσμα πολλές να βγαίνουν από τη συγκεκριμένη ώρα και να μετατίθενται για την επόμενη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα ντόμινο καθυστερήσεων. Δηλαδή, πτήσεις από τη μία ώρα βγαίνουν, μπαίνουν στην επόμενη, από αυτές τώρα στην επόμενη πάνε στην μεθεπόμενη, και ουσιαστικά δημιουργείται αυτό το ντόμινο των καθυστερήσεων. Σήμερα, με πρωτοβουλία του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του κ. Τσίτουρα, έχει συγκληθεί σύσκεψη στην καταστάσεις της ΑΠΑ εδώ στο Ελευθέριος Βενιζέλος, ανάμεσα στην διοίκηση της ΑΠΑ, τη διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, στην διοίκηση του Ελευθέριου Βενιζέλος, αλλά και στελεχών των δύο βασικών ελληνικών αεροπορικών εταιριών. Η σύσκεψη συγκεκριμένη είχε οριστεί για τις 4 ώρα τώρα το απόγευμα και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
2: Πάντως πολύ σημαντικό να βρεθεί λύση για τις ορισμένες περιπτώσεις. Είναι και πολύ ωραίες οι καθυστερήσεις και μεγάλη ταρεπορία για τους επιβάτες. Γιώργο, σε ευχαριστούμε και εσένα πολύ. Ώρα Μουντιάλ. Άγγλοι και Νορβηγοί έκλεισαν ραντεβού στη φάση των 16 στο παγκόσμιο κύπελο. Πραγματικά η διοργάνωση Τάσο Επιτρόπου μας επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, όχι μόνο εκπλήξεις αλλά και, έτσι, και πολύ suspense θα έλεγα έτσι. Χθες αρχικά στο New Jersey το θαύμα της Νορβηγίας συνεχίζεται και κανείς δεν ξέρει και μέχρι που θα φτάσει η ομάδα με το θηρίο, αυτό το τάγκ, το επιθετικό τάγκ, το Erling Haaland που ξαναχτύπησε αυτή τη φορά δύο φορές και οι κοπηλάτες σε Νορβηγοί επικράτησαν 2-1 της Βραζιλίας και για πρώτη φορά στην ιστορία τους θα βρεθούν σε προημιτελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου αφήνοντας εκτός ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Το ξημέρωμα στο Μέξικο Σίτι, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, οι Άγγλοι των 10 παικτών επικράτησαν 3-2 τελικά του Μεξικού και πέρασαν αυτοί προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. 4 δεκαετίες μετά, μάλιστα, το περιβόητο μάτς με την Αργεντινή, όταν ο Μαραντόνα τους είχε ρίξει στο Καναβάτσο, οι Άγγλοι με ηγέτες και σκόρε το μαγικό δίδυμο Μπέλιχαμ Κέιν, εξόρκησαν τα φαντάσματα του Ατζέκα και επικράτησαν τελικά 3-2 του Μεξικού. Η δράση όμως συνεχίζεται και σήμερα. Αρχικά στον Τάλλας.
2: Τι περιμένουμε.
0: Είναι στις 10 η ώρα η αναμέτρηση της Ισπανίας κόντρα στην Πορτογαλία, στον ντέρμπι της Ιβηρικής. Και ενώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο λίγες ώρες πριν έχει δηλώσει πως αυτό το Μουντιάλ θα είναι και το τελευταίο του, στις 3 η ώρα το ξημέρωμα της Τρίτης δηλαδή, στο Σιάντλ, Βέλγιο και Ηνωμένες Πολιτείες υπόσχονται ακόμη μια σπουδαία αναμέτρηση. Να πούμε εδώ ότι οι νικητές των δύο αυτών ζευγαριών θα παίξουν στο Ινγκλουντ την Παρασκευή το βράδυ στις 10 η ώρα. Εδώ έχει όμως ξεσπάσει ένα ας πούμε σκάνδαλο.
2: Έχουμε σκάνδαλο, αυτό πήγα να σε ρωτήσω, με παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ακριβώς. Τουλάχιστον έτσι υποστηρίζουν οι New York Times ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον πρόεδρο της FIFA, τον Γιάννη Ιφαντίνο, προκειμένου η Πειθαρχική Επιτροπή της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας να ακυρώσει την ποινή, την κόκκινη κάρτα δηλαδή, που είχε δεχθεί ο Φόλαριν Μπάλογκαν, ο στάρο, ο κορυφαίος παίκτης μέχρι τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο παιχνίδι με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη είχε δεχτεί απευθείας κόκκινη κάρτα για ένα κανονικό μαρκάρισμα. Το ακύρωσε λοιπόν η FIFA, λέει δεν ισχύει κάρτα και θα παίξει. Αυτό όπως καταλαβαίνετε προκαλεί και αντιδράσεις και από το Βέλγιο που έκανε έσταση αλλά έπεσε στο κενό, έφεση, έσταση πείτε το όπως θέλετε, και από την άλλη και η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση, αναφέρομαι στην UEFA πλέον, μέσω της οποίας ουσιαστικά ταχώνει στη FIFA για αυτή την απόφαση σκάνδαλο και τονίζει πως ξεπεράστηκε πλέον η κόκκινη γραμμή μεταξύ άλλων φυσικά. Την απόφαση πάντως της FIFA εξήρε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος έγραψε σχετικά στο λογαριασμό του στα social media, σε ευχαριστούμε FIFA που έβραξε στο σωστό και διόρθωσε μια αδικία.
2: Πάντως εντός και εκτός γηπέδων σίγουρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον το φετινό Μουντιάλ και θα τα δούμε και αύριο πάλι αναλυτικά. Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσω πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Εμείς θα μείνουμε τώρα εκτός συνόρων. Στην Τεχεράνη, σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη πομπή της ορού του πρώην πνευματικού ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, παρουσία εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών. Είναι η τρίτη μέρα των θρησκευτικών τελετών που θα καταλήξουν με την ταφή του Χαμενεΐ την Πέμπτη στη γενέτειρά του. Τα διεθνή πρακτορία παρακολουθεί η Έλενα Λεβίζο από την αίθουσα σύνταξης και θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
21: Καλό μεσημέρι. Θλίψη και οργή λοιπόν επικρατεί στην Τεχεράνη. Εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου, εκατομμύρια κατά το καθεστώς, έχουν συγκεντρωθεί για να αγγίξουν αν μπορούν το όχημα το οποίο μεταφέρει το φέρετρο του Αλί Χαμενεΐ και τεσσάρων συγγενών του σε αυτή την νεκρική πομπή θα περάσει από κεντρικές πλατείες, την πλατεία της Επανάστασης και την πλατεία της Ελευθερίας. Μια πομπή που αναμένεται να διαρκέσει 12 ώρες, ξεκίνησε από τις 6 ώρα το πρωί. Στη συνέχεια, η σωρός του Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στην πρώτη μέρα των αμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν, θα μεταφερθεί στην Ιερή Πόλη Κόμ και κατόπιν την Τετάρτη στις Ιερές Πόλεις Νατζάφ και Κερμπάλα του Ιράκ για να καταλήξει την Πέμπτη στη γενέτειρά του Μασχάντ, όπου και θα ταθεί. Άφαντος παραμένει πάντως ακόμη ο γιος και διάδοχός του, ο Μοτστάμπα Χαμενεΐ, αν και στην κηδεία εμφανίστηκαν τρεις άλλοι από τους γιους του.
2: Ελένα, να περάσουμε και στον πόλεμο στην Ουκρανία, γιατί εκεί είχαμε νέα μεγάλη επίθεση κατά του Κιέβου από τις ρωσικές δυνάμεις, με δεκάδες πυράβλους και ντρόνς, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 14 άνθρωποι. Και όλα αυτά βέβαια παραμονή της έναρξης της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.
21: Ναι, ακριβώς, και όλα αυτά επίσης λίγες μέρες μετά από την άλλη μεγάλη επίθεση κατά του Κιέβου με 30 νεκρούς. Από την τωρινή λοιπόν, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 45 τραυματίστηκαν. Χτυπήθηκαν τουλάχιστον 15 κτίρια στο Κίεβο, σύμφωνα πάντα με τους Ουκρανούς, ανάμεσά τους μία εννιαόροφη πολυκατοικία. Οι Ουκρανοί κάνουν λόγο για δεκάδες πυράβλους, αλλά και πάνω από 300 ντρόουνς. Ο πρόεδρος Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανική αεράμινα θέλει ενίσχυση, γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τους βαλιστικούς πυράβλους που χρησιμοποιεί η Μόσχα, η οποία βέβαια κάνει λόγο για αντίπεινα στις ουκρανικές επιθέσεις στο έδαφος της. Και έκανε λόγο επίσης για κατάρριψη 519 Ουκρανικών. Βέβαια κάνει λόγο για αντίπεινα στις ουκρανικές επιθέσεις στο έδαφος της. Και έκανε λόγο επίσης για κατάρριψη 519 Ουκρανικών.

0: Ένωση υπάρχει ανακοίνωση ότι την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια νατοικής άσκησης στην θάλασσα της Νορβηγίας, αναχαιτίστηκε ένα ρωσικό αεροσκάφος από βρετανικά καταδιοκτικά, το οποίο πετούσε πολύ κοντά στο αεροπλανοφόρο, το βρετανικό αεροπλανοφόρο Prince Charles.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις ειδήσεις από τη Διεθνή Επικαιρότητα. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλτινάνιαν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η Σοφία Γιαννοπούλου με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 3 και αμέσως μετά σε διάδραση με την Αρετιμπίτα.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Απόλαυσε το καλοκαίρι σου.
1: Ταινίες που αγαπάς.
2: Σειρές που κολλάς.
1: Ντοκιμαντέρ που ταξιδεύεις.
2: Παιδικά που διασκεδάζεις.
1: Συναρπαστικές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.
2: Από όπου θες.
1: Όποτε θες. Αυτό είναι καλοκαίρι.
2: Netflix. Η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Live streaming on demand χωρίς χρέωση.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
4: Κοζάνης, μαζί μας και σήμερα και η ΕΡΤ Φλόρινα, στα 3 λεπτά μετά τις 3, αυτό το από μεσήμερο της Δευτέρας, το ξεκίνημα της καινούργιας εβδομάδας. Και πάλι καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Έκτη μέρα του Ιούλη, είναι Δευτέρα. Εδώ λοιπόν ξεκινάμε μια νέα εβδομάδα με πολλές νέες παραγωγές και σήμερα μέχρι και τις 4 με τον Σωτήρη Νάστο να ρυθμίζει τον ήχο στην ΕΡΤ Φλόρινας, τον Χρήστο Τσομπανάκη να είναι στην κονσόλα του ήχου εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ Κοζάνης και βέβαια τον Νίκο Κουτσιομήτρο στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές. Αυτό είναι το Love is All I Have, ένα και από τα καινούργια τραγούδια της LP, η οποία επιστρέφει με καινούργιο υλικό. Και φυσικά εμείς πάντα στεκόμαστε στις παραγωγές της. Με αυτό ξεκινάμε, έχουμε αρκετά πράγματα και σήμερα, αρκετές πρώτες παρουσιάσεις μέχρι και τις 4. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Η χαρακτηριστική φωνή της LP με το νέο της το Love Is All I Have σε πρώτη παρουσίαση. Για να θυμηθούμε ξανά τη συνεργασία του Κούτιμαν με τον Ντέκελ σε ένα άλμπουμ που πραγματικά είναι από αυτά που ξεχωρίσαμε στο πρώτο μισό του 2026 και ένα από τα τραγούδια που επιλέγουμε από αυτή τη δουλειά είναι το Hope.

11 λεπτά μετά τις 3, πάντα συντονισμένοι εδώ, Ερτ Κοζάνης και Ερτ Φλόρινας μαζί στο ξεκίνημα της καινούργιας εβδομάδας. Νέες παραγωγές από το διεθνή χώρο, μας ακούτε από τις συχνότητες των FM βέβαια στην Ερτ Κοζάνης και στην Ερτ Φλόρινας και μέσω της ψηφιακής μας πλατφόρμας. On demand υπάρχουν όλες οι εκπομπές και βέβαια το ψηφιακό σπίτι της Ερτ, το Ερτ Echo, δεν έχει μόνο εκπομπές, έχει podcasts, έχει music mixes, έχει μουσικά νέα, έχει συναυλίες, έχει ένα σωρό πράγματα τα οποία μπορείτε να ανακαλύψετε από όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ για κάθε είδος μουσικής, από ελληνική μουσική, από κινηματογραφική, έντεχνη, μέχρι βέβαια και τις εκπομπές του Τρίτου ή του Κόσμος. Πάμε στον Peter Gabriel, άλλο ένα καινούργιο τραγούδι από τα πολλά που μας παρουσιάζει ανατακτά χρονικά διαστήματα τα τελευταία 2 χρόνια, και αυτό που θα ακούσουμε τώρα έχει τον τίτλο «I belong to the sky».

I Belong in the Sky, λοιπόν, το νέο single του Peter Gabriel. Και τώρα εμείς συνεχίζουμε με τη Madonna. Είχαμε μιλήσει για το νέο της άλμπουμ και την περασμένη Παρασκευή, που είναι το 15ο της και έχει τον τίτλο Confessions. Είναι ένα άλμπουμ το οποίο ουσιαστικά αποτελεί την συνέχεια του προ-20ετίας άλμπουμ της, το Confessions on a Dance Floor, και είναι το πρώτο της με καινούριο υλικό μετά το Madame X του 2019, σε άκρος dance ρυθμούς, χορευτικούς ρυθμούς, το νέο άλμπουμ της Madonna. Αυτό είναι το Dance Area μέσα από το Confessions.

Και μετά την Madonna και το νέο της άλμπουμ, για να πάμε στους Block Party, σε αυτό το rock συγκρότημα από το Λονδίνο. Σχηματίστηκαν το 1999 και τώρα ετοιμάζονται να μας δώσουν ένα καινούριο άλμπουμ σε λίγο καιρό. Ένα άλμπουμ που θα είναι το 7ο. Η πορεία τους στη δισκογραφική βέβαια δεν ξεκίνησε το 1999, αλλά αρκετά χρόνια αργότερα, το 2005, και από τότε ως σήμερα μας έχουν παρουσιάσει 6 άλμπουμ, με το 7ο να είναι αυτό που έρχεται πολύ σύντομα. Πάμε να ακούσουμε κάτι πολύ καινούργιο από αυτούς, ένα τραγούδι που θα περιλαμβάνεται ακριβώς αυτό το δίσκο, είναι το Love Bombs.

Είμαστε στα 25 λεπτά μετά τις 3. Συνεχίζουμε πάντα εδώ με νέες παραγωγές από την Ερτ Κοζάνης μαζί και με την Ερτ Φλόρινας. Block Party, Love Bombs, όπως είπαμε, από το υπερχόμενό τους. Δεν θέλουμε να σας κουράζουμε με πολλές πληροφορίες. Είναι και καλοκαίρι και προσπαθούμε έτσι να είμαστε λίγο πιο σύντομοι στο λόγο μας, να αφήνουμε περισσότερο τη μουσική. Εξάλλου στις αφιερωματικές εκπομπές αναγκαστικά εκεί πέρα υπάρχει περισσότερος λόγος, γιατί πρέπει να αναλυθούν κάποια πράγματα, να θυμηθούμε κάποιες πληροφορίες από συγκροτήματα, από καλλιτέχνες, από δισκογραφικές διαδρομές. Εδώ τώρα πάμε στην Georgia Smith. Αυτή είναι μια αξιόλογη Βρετανίδα από τις καλές έτσι παρουσίες γυναικείες στον mainstream χώρο, και έχουμε ένα καινούργιο και από αυτήν, το Alive, με συμμετοχή και από WitKit. Ενώ σε λίγο θα μπούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Έρχονται η Concol Orchestra. Έχουμε καινούργιο από PJ Harvey, Tame Impala και άλλα πολλά.

Για να μπούμε τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, να αφήσουμε το Alive από την Georgia Smith, έτσι έχουμε και κάποια πιο εμπορικά τρακ σήμερα, να ικανοποιήσουμε και ένα ακροατήριο νεότερης γενιάς που ακούει αυτούς τους R&B, γενικότερα τους hip-hop ήχους. Τώρα όμως θα επιστρέψουμε σε Afro-Soul-Funk μονοπάτια και θα ακούσουμε κάτι από τους Concolo Orchestra, είναι το Will You Miss Me, για να το ακούσουμε και αυτό και να μπούμε έτσι στο δεύτερο μέρος.

την Afro Soul Funk αισθητική των Concolo Orchestra, για να πάμε στον Mike D. Ποιος είναι αυτός ο κύριος? Μα είναι ένα μέλος ιδρυτικό των Beastie Boys και μια πολύ σημαντική φυσιογνωμία στο χώρο της αμερικάνικης rap, hip-hop μουσικής, τόσο σαν μουσικός όσο και σαν παραγωγός. Ένα από τα καινούργια του είναι αυτό εδώ σε πρώτη παρουσίαση, True Colors, Mike D.

Αυτό είναι το Gravity από τους Big Moon, αυτό το βρετανικό indie rock συγκρότημα, στο οποίο front woman είναι η Juliette Jackson. Ένα συγκρότημα της τελευταίας δεκαετίας περίπου, κάπου εκεί στο 2015 ιδρύθηκαν, και θυμάμαι να παρουσιάζουμε το debut τους άλμπουμ το 2017, το άλμπουμ που είχε τον τίτλο Love in the Fourth Dimension. Και αυτό που ακούσαμε, το Big Moon σε πρώτη, το Gravity σε πρώτη παρουσίαση, είναι ένα από τα καινούργια τραγούδια των Big Moon, ωραίο radio friendly track, από αυτά που έτσι μένουν στα αυτιά του ακροατή, στα 43 μετά τις 3. Και τώρα για να θυμηθούμε κάτι από το τελευταίο των Bleachers, Dirty Waiting Dress.

Στα 11-12 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας και αφού αφήσουμε τους Bleachers και το Dirty Waiting Dress, θα σταθούμε σε δύο επίσης πολύ καινούργια τραγούδια. Το πρώτο έρχεται από την PJ Harvey, κυκλοφόρησε πριν από περίπου 10 μέρες με τον τίτλο Voyager. Είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι εμπνευσμένο από το διαστημικό σκάφος Voyager της NASA. Αναμένεται, εκτός από την ψηφιακή του κυκλοφορία που ήδη υπάρχει στις ψηφιακές πλατφόρμες σαν single, να βγει και σε ένα φυσικό 7-inch βινίλιο μέχρι και το τέλος της χρονιάς. Αυτό είναι προπομπός της νέας δουλειάς της PJ Harvey, που κατά πάσα πιθανότητα όμως θα κυκλοφορήσει στις αρχές του 2027 και είναι η πρώτη της δουλειά με καινούργιο υλικό μετά το άλμπουμ του 2022. Voyager, PJ Harvey, και επιστρέφουμε για να κλείσουμε με κάτι από ένα tribute album συλλογή που θα κυκλοφορήσει αφιερωμένη στους σπουδαίους Αμερικανούς Smashing Pumpkins.

και θα πάμε να κλείσουμε με αυτό που λέγαμε, το άλμπουμ συλλογή, το tribute album στους υπέροχους Smashing Pumpkins. Έρχεται τον Αύγουστο, 14 Αυγούστου κυκλοφορεί αυτή η συλλογή αφιέρωμα με τον τίτλο Shading Hearts to All My Diaries, a tribute to a Smashing Pumpkins από την Sumerian Records. Να πούμε ότι αυτό το άλμπουμ συλλογή έρχεται με αφορμή την 35η επέτειο του ντεμπούτου άλμπουμ της μπάντας. Από το 1991 υπάρχουν δισκογραφικά οι Smashing Pumpkins και θα περιλαμβάνονται σε αυτό το άλμπουμ συλλογή 15 διασκευές από καλλιτέχνες διαφόρων ειδών. Εμείς εδώ θα κλείσουμε με αυτή τη διασκευή που κάνουν στο Hammer ή Tame Impala, δηλαδή ο Kevin Parker με το project σχήμα των Tame Impala, για να ακριβολογούμε. Και με αυτό θα φτάσουμε στην ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής και αύριο θα συνεχίσουμε με παραγωγές του 26 με καινούργια πράγματα. Τετάρτη, Πέμπτη κανονικά βέβαια αφιερωματικές εκπομπές μας. Σε λίγο σύνδεση με το Earth News Radio για το σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ακολουθεί η εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη. Ο Σωτήρης Νάστος ρύθμισε τον ήχο στην Earth Florinas. Εδώ στα στούντιο της Κοζάνης στην κονσόλα του ήχου ήταν ο Χρήστος Τσομπανάκης. Ενώ όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα στις μουσικές επιλογές, στην παραγωγή και στο μικρόφωνο ο Νίκος Γκουτσιομήτρος. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Δευτέρας. Να θυμίσω ότι απόψε στο στέκι του Φιλοπρόοδου εμφανίζεται η Μαρία Παπαγεωργίου. Και να έχετε επίσης μια δημιουργική νέα εβδομάδα και αύριο θα τα ξαναπούμε. Γεια σας, κλείνουμε με Tame Impala.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το κόσμος. Συνδεόμαστε με το κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Εσμαζόδητος more.com.artinfo.gr.
2: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο έθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture, στο έθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, Place Coltrane, more.com.
3: Ναϊκά, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: Γιώργος Περής. Μαζί ή κανείς. 5η 9 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Ο Γιώργος Περής μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Σε μια βραδιά που συνδυάζει μοναδικά διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Μαζί, χωρίς να λείπει κανείς. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Summertime ή αλλιώς Doing Time, Lana Del Rey, στο ξεκίνημα της εκπομπής, 7 λεπτά μετά από τις 4, στην απογευματάκι Δευτέρα, στην 6 Ιουλίου και το καλοκαίρι προχωρά και κάπως το Σαββατοκύριακο νομίζω ότι ήταν αρκετοί εκείνοι που έφυγαν, έστω για λίγο, ήταν και εκείνοι όμως που έφυγαν για πολύ, για τις καλοκαιρινές διακοπές, έχουν ξεκινήσει νομίζω οι άδειες. Ήδη εμείς είμαστε πάντως εδώ και θα κάνουμε παρέα για το επόμενο 2 ώρο, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας, αργή η δική μας σειρά. Καλησπέρα λοιπόν, καλώς βρεθήκαμε, καλή εβδομάδα. Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι

When in a battle, losing the war. Σημαίνει και αυτό στη ζωή και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί δεν είναι όλες οι μέρες καλές και δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες. Blandetto λοιπόν και Prendi, καινούργιο τραγούδι, κυκλοφόρησε πριν ένα δεκαήμερο περίπου. Και λέω σήμερα να ξεκινήσουμε την εκπομπή από αυτή τη νέα δωρεάν ψηφιακή υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων, που διάβαζα νωρίτερα ότι έχει σκοπό να διευκολύνει την καθημερινότητά μας, την καθημερινότητα των οδηγών. Πρόκειται λοιπόν για το Parkout, αυτή την εφαρμογή που ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για τις θέσεις στάθμευσης που ελευθερώνονται, επιδιώκοντας να περιορίσει τον χρόνο αναζήτησης πάρκινγκ αλλά και την άσκοπη κυκλοφορία στους δρόμους της πόλης. Η εφαρμογή απευθύνεται σε περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης και βασίζεται φυσικά στη συνεργασία των ίδιων των οδηγών. Τι συμβαίνει λοιπόν? Οι οδηγοί κατεβάζουν την εφαρμογή στο κινητό τους και όταν πρόκειται να αποχωρήσουν από μια θέση στάθμευσης, ενημερώνουν μέσω της εφαρμογής ότι η θέση αυτή θα ελευθερωθεί, και την ίδια στιγμή όσοι αναζητούν διαθέσιμη θέση ενημερώνονται άμεσα για τα σημεία που απελευθερώνονται κοντά τους, ώστε να κατευθυνθούν εκεί. Το Parkout θα είναι δωρεάν. Όταν ένας χρήστης θα ενημερώσει λοιπόν ότι υποχωρεί από τη θέση που χρησιμοποιεί, οι υπόλοιποι οδηγοί θα μπορούν να δουν σε πραγματικό χρόνο τις διαθέσιμες θέσεις στην περιοχή όπου βρίσκονται και να πηγαίνουν σε αυτές, και η λειτουργία της εφαρμογής θα είναι σε περιοχές όπως μάλλον από τα Πατήσια και την Κυψέλη και τη Ριζούπολη και τον Άγιο Ελευθέριο και τα Σεπόλια, την Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι το Γκίζη, το Πολύγωνο, το Γεροκομείο, το Παγκράτη, φυσικά το Πολύπαθο Παγκράτη, το Προφήτη Ηλία εκεί, την περιοχή γύρω από το Πρώτο Νεκροταφείο, το Νέο Κόσμο, το Δουργούτη, τα Άνω και τα Κάτω Πετράλωνα. Ελπίζω οι οδηγοί να την κατεβάσουμε την εφαρμογή και να την κάπως να την βάλουμε στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας, γιατί ο ένας πρέπει να βοηθάει τον άλλον.

Very Sincere. Αυτό ήταν το Did You Know και βγήκαμε λίγο πριν από τις 4:30, οπότε πάμε για τις ειδήσεις. Πάμε να μάθουμε τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Το τραγούδι της Δευτέρας, Je ne veux pas travailler. Καλησπέρα στο Χαλάνδρη, χαιρετισμούς και στο Θόδωρο. Καλησπέρα και στο κέντρο της Αθήνας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην κλινική πλαστικής χειρουργικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της, προκαλώντας τον θάνατο της μητέρας της αλλά και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Το Συμβούλιο των Γιατρών αναμένεται να αποφασίσει αν θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο προκειμένου να παραστεί στην νεκρόσιμη ακολουθία της μητέρας της. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά του Σαββάτου. Ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των μαχητικών αεροσκαφών F-35 έστειλε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Η Τουρκία δεν πρέπει να αποκτήσει F-35 και τους κινητήρες θα χαλάσει η ισορροπία στη Μέση Ανατολή, τόνισε στο Fox News ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου. 42χρονη βασάνιζε στο Ηράκλειο Κρήτης επί ένα μήνα 55χρονη που φιλοξενούσε και τη βιντεοσκοπούσε. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο έως 34 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: The baddest, the meanest, and greatest. You'll be manifesting a play with the aliens. The better in the battle, the east in the battle, the no east.

0: kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
4: Κόσμος Radio.gr.

Marley και One Love, dub version, εδώ στο κόσμο 93,6 και στο erteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί, μας ακούτε και εκεί και live και on demand, όσο μακριά και αν είστε, ό,τι αν κάνετε, όποια ώρα εσείς θέλετε. 39 λεπτά μετά τις 4 δείχνει το ρολόι στο στούντιο, είναι απόγευμα Δευτέρας, κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, δεύτερο ημίωρο εκπομπής. 2-10-6-0-6-64-29 χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο, κόσμος 936 για τα social και κόσμος radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού, και νομίζω ότι με κάποιο τρόπο είναι ενδεικτικό της εποχής μας όλο αυτό που συμβαίνει με τη FIFA. Σφοδρή, διαβάζω, είναι η κριτική που ασκείται τις τελευταίες ώρες από ανθρώπους και οργανισμούς του ποδοσφαίρου και μη για την απόφαση της FIFA να αναιρέσει την τιμωρία μιας αγωνιστικής του Αμερικανού Φόλαριν Μπάλογκαν, δίνοντάς του το δικαίωμα να αγωνιστεί κανονικά στην νοκάουτ αναμέτρηση με το Βέλγιο για την φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Είχε αποβληθεί με απευθείας κόκκινη κάρτα και λογικά φαίνεται ότι είναι και η πρώτη φορά από το 1962 που μια κόκκινη κάρτα κατά τη διάρκεια Παγκοσμίου Κυπέλου δεν οδηγεί σε τιμωρία.

0: μου.
1: Αυτή ήταν η Deville και αυτό το ντουέτο που μας έρχεται από τον Καναδά και έχει καταγωγή από το Μαρόκο, κάνουν πάρα πολύ ωραίες μουσικές. Επέστρεψαν μετά από αρκετό καιρό, η αλήθεια είναι, με ένα καινούριο single, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας.
2: J'ai quelques bleus sous les yeux, pas de sommeil mais plein de rêves.
1: Και πάμε στη Γαλλία τώρα. Ο πολύ ταλαντούχος Μοντεμαρκό που είναι δάσκαλος στα πρωινά.

Αυτή ήταν η Jungle και το Keep Me Satisfied από τα λίγο παλιότερά τους. Και με Paul Weller θα φτάσουμε στις 5 ακριβώς. Wishing on a Star, κλασικό. Μικρή ανάσα και επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λύση Στράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. Πέμπτη, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα. Στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues. Αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
2: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's gonna come out.
0: Κόσμος 93,6.

χρειαζόταν ένα Elvis Presley στο απόγευμα της Δευτέρας. Μεξικό λοιπόν, και 5 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ. Επιστρέψαμε, έχουμε ακόμα μια ώρα μπροστά μας με τις μουσικές μας εδώ στο Κόσμος στους 93,6. Καλησπέρα ξανά, καλή εβδομάδα να έχουμε. Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. The Thing, έτσι λέγεται αυτό εδώ, από Κλαφάζ.

Joy λοιπόν από το 2013 και είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 και βλέπα τώρα ένα άρθρο σχετικά με τη φράση, αυτή την πολύ απλή φράση, να έρθω κι εγώ. Και μπορεί να μοιάζει απλή, σχεδόν παιδική, όμως κρύβει έναν από τους μεγαλύτερους μας φόβους, το ενδεχόμενο λέει της απόρριψης. Οι ειδικοί εξηγούν γιατί διστάζουμε τόσο συχνά να ρωτήσουμε κάτι τέτοιο, ακόμα και τους πολύ κοντινούς μας ανθρώπους, και γιατί ο φόβος αυτός ο φόβος δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Που λέτε, φαίνεται ότι περισσότεροι από εμάς έχουμε έναν άγραφο κοινωνικό κανόνα, λέει, στο μυαλό μας. Αν κάποιος ήθελε πραγματικά να είμαστε μαζί του κάπου, θα μας είχε καλέσει. Έτσι επιλέγουμε να μείνουμε σιωπηλοί και δεν τολμάμε να ρωτήσουμε μήπως υπάρχει χώρος και για μας, επειδή θεωρούμε ότι η παρουσία μας δεν είναι επιθυμητή για διάφορους λόγους. Όσο όμως και αν όλο αυτό ακούγεται λογικό, συχνά, όπως λένε οι ειδικοί, δεν ισχύει, καθώς μια μελέτη που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Μάρτιο εξέτασε ένα φαινόμενο που ασχολείται με το γιατί διστάζουμε να αυτοπροσκληθούμε σε κοινωνικές δραστηριότητες και τι πραγματικά σκέφτονται οι άλλοι γι' αυτό. Και τα αποτελέσματα είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι συμμετέχοντες που βρίσκονταν στη θέση του ανθρώπου ο οποίος ήθελε να λάβει μέρος σε μια κοινή εμπειρία θεωρούσαν ότι το να αυτοπροσκληθούν θα μπορούσε να ενοχλήσει ή να φέρει σε δύσκολη θέση τους άλλους. Όταν όμως οι ερευνητές ρώτησαν τους ίδιους τους ανθρώπους που είχαν διοργανώσει κάτι πώς θα τους φαινόταν, διαπίστωσαν ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία θα χαίρονταν να τους έχουν μαζί τους, έστω και αν είχαν παραλείψει να τους ενημερώσουν. Με απλά λόγια, εμείς λέει μπορεί να ανησυχούμε ότι θα γίνουμε φορτικοί, ενώ οι άλλοι συχνά δεν έχουν κάποιο θέμα, κάποιο πρόβλημα μαζί μας και μάλιστα αναρωτιούνται γιατί δεν τους ζητήσαμε να τους ακολουθήσουμε αφού το επιθυμούσαμε.

Ζαρ και το Μιστχάλα Νιβέχα, ένα τραγούδι που μας έρχεται από την Γαλλία. Είναι από εκείνα που έχουμε ξεχωρίσει το τελευταίο διάστημα και μας αρέσουν. Και έχει κάνει και καριέρα στα social αυτό το τραγούδι. Και ήθελα να σας πω ότι είναι 6 Ιουλίου και είναι η Παγκόσμια ημέρα φιλιού σήμερα. Δεν έχει βέβαια την εμβέλεια της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου. Είναι ένας ανεπίσημος εορτασμός που έχει τις ρίζες του στη Μεγάλη Βρετανία του 19ου αιώνα. Διεθνοποιήθηκε βέβαια μετά από το 2000 και με τη διάδοση του ίντερνετ και, και την εμφάνιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και πάμε τώρα για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις οι νεκροί από τη φωτιά στη Λιτή Θεσσαλονίκης. Κατέληξε η γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή όταν είδε τις φλόγες να πλησιάζουν την οικία της. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν. Στην κλινική πλαστικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε η πολιτεύθερη της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Στον Άριο Πάγο, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ζητά διερεύνηση για την παρακολούθησή του από το Πρέταντορ. Από τη στιγμή που ένας πολίτης προσφεύγει στη δικαιοσύνη, την απάντηση τη δίνει η ίδια η δικαιοσύνη, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Μητσοτάκης φοβάται την αλήθεια για το σκάνδαλο των υποκλοπών και κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει τις ευθύνες του, υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής σχετικά με την κλίση ή όχι των Τάλι Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη, ύστερα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την υπόθεση των υποκλοπών. Οι ευρωπαϊκές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς επενδύουν ήδη περίπου το 4% του ΑΕΠ του στην άμυνα και την ασφάλεια, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μακ Ρούτε σε συνέντευξη τύπου εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο έως 34 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Ναΐκα, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

Το κλασικό πια Ντεζολέ από το 2020, Γκορίλας και Φατουματά Διαβαρά και Κόσμος 93,6 και τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Εδώ μένουμε για 23 λεπτά ακόμα. Έχει έρθει τώρα ο Μπαμπής Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου, ο Κωνσταντίνος Παντζουλουμένης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών.

Λέω Φρέσκο και Φλάβια Κοέλιου, και είναι καινούριο αυτό το τραγούδι. Κυκλοφόρησε πριν από μερικές ημέρες. La Última Vez λέγεται, η τελευταία φορά. Και εμείς είμαστε λίγο πριν από τις 6, λίγο πριν φύγουμε, και θέλω να κάνουμε ένα preview για την επόμενη σεζόν, καθώς 8 ξεχωριστές ξένες σειρές έρχονται τη νέα τηλεοπτική σεζόν στην ΕΡΤ και στο ΕΡΤΦΛΙΞ, από ιστορικά δράματα, αστυνομικά μυστήρια, καθηλωτικά θρίλερ μέχρι περιπέτειες και ιστορίες επιστημονικής φαντασίας λοιπόν. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναδούμε Peaky Blinders, αυτή την πολυβραβευμένη βρετανική σειρά. Μάλιστα αυτές τις ημέρες είδα και την ταινία, γιατί δεν την είχα παρακολουθήσει, δεν την είχα δει, δεν είχα βρει χρόνο, και θυμήθηκα γιατί πραγματικά ξεχωρίζει αυτή η σειρά, ξεχώρισε το Peaky Blinders. Θα δούμε επίσης όλα τα επεισόδια της εμβληματικής σειράς Black Mirror. Θα δούμε και Μαρία Αντουανέτα στην ΕΡΤ και στο ΕΡΤΦΛΙΞ. Στην επόμενη σεζόν θα είμαστε συντονισμένοι.

και Σάντα και το Say My Name για να φτάσουμε στο τέλος για σήμερα και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, για το απόγευμα της Τρίτης. Λίγο μετά από τις 4 θα έρθουμε για να κάνουμε παρέα σε πολύ λίγο για το επόμενο 2ωρο η Κλάουντια Μάτωλα, οπότε μείνετε εδώ, μείνετε στον κόσμο μας, μείνετε στους 93,6. Ήταν ο Γαβρίλ Ρεμούνδος και ο Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σε ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία και τα μηνύματα και την επαφή. Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλό απόγευμα. Τα λέμε πάλι αύριο μετά τις 4 εδώ. Γεια χαρά.

Παντελής Σαμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Σαμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας όλοι πέρα. more.com.artinfo.gr. Τρίτη 21 Ιουλίου στην Τεχνόπολη. No Gaeres.

0: φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, Place Coltrane. More.com.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα, λέμε Δευτέρα, είναι 6 Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού, τον Ιούλιο, τον ωραιότερο μήνα του καλοκαιριού, σίγουρα του λες τον Ιούλιο, και είναι και πιο ωραίος για διακοπές ο Ιούλιος, αν και ήδη από τώρα είναι busy πολλά μέρη, και χτες ήταν μία από τις Κυριακές, τις πιο busy Κυριακές στο δρόμο, με τη μεγαλύτερη κίνηση που έχουμε δει. Όποιος βρέθηκε σε επιστροφή αυτή την Κυριακή τη δύσκολη, καταλαβαίνει. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Καλή εβδομάδα. Κλάουντια Μάτωλα είναι σε μικρόφωνος μουσικής. Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Ντέμιαν και Στέφαν Μάρλεϊ.

Thought, Damian και Stephen Marley. 2-10-66-4-29 το τηλέφωνο. Στο στούντιο εδώ στον κόσμο, rtk.gr, διαδικτυακά ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Για σένα όπου και αν βρίσκεσαι, για να ακούσω πολύ καλή ποιότητα και να βρίσκεις αυτά που θέλεις μέσα σε όλη την ελληνική ραδιοφωνία. Μπολσίτα, ο τίτλος του άλμπουμ μόλις κυκλοφόρησε, Don't Let Go.

Χουλίτα Βενεγκάς, ακούσαμε το «Με Βόη». Άλλη μια ωραία βραδιά θα ζήσουμε σήμερα συναυλιακή με Χωσέ Τζέιμς στο Θέατρο Λεκαβητού. Ένα αφιέρωμα στο Marvin Gaye, θα ακούσουμε και Χωσέ Τζέιμς και θα τα πούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Finest in Town. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας.

Ντεζιρέ, το edit που ακούσαμε στο 4Women, η φωνή της Νίνα Σιμών. Στο 2026 και στις ωραίες κυκλοφορίες στη Γαλλία. Γαλλία και Τζαμάικα όμως.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην Αγία Ελένη Τριζινίας. Μήνυμα του 112 εστάλει στους κατοίκους ζητώντας τους να κατευθυνθούν προς άνω φανάρι. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Τρεις οι νεκροί από τη φωτιά στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Κατέληξε γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή όταν είδε τις φλόγες να πλησιάζουν την οικία της. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά. Τη Τετάρτη θα συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής σχετικά με την κλίση ή όχι των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη ύστερα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την υπόθεση των υποκλοπών. Μια λύση για το πόλεμο στην Ουκρανία είναι πιο κοντά από όσο νομίζει ο κόσμος, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ και επισήμανε ότι θα συζητήσει το θέμα αυτό στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Γενικά έδριος ο καιρός αύριο έως 34 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
4: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
2: Cosmos Radio.gr.

In the Stars, Rolling Stones με το καινούριο τους άλμπουμ και θα το ακούσουμε ολόκληρο 9 Ιουλίου παρέα εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ με Μιχάλη Καμάκα, Μανώλη Φάμελο και Γιάννη Πετρίδη. Θα απολαύσουμε πρώτη παρέα όλα αυτά τα ωραία που μας προτείνουν οι Rolling Stones για το 2026. Και είναι συγκινητικό το ότι είναι εδώ, γράφουν, είναι δημιουργικοί μέχρι σήμερα οι Stones. 7:25, κόσμος στα ραδιόφωνά σας 93,6, Κλάουντια Μάτολα εδώ και ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο.

Black Lilies, Parov Stellar, εδώ στον κόσμο 93,6. Άνθρωποι που μοιράζονται, διαβάζω τα αρνητικά τους συναισθήματα με τους φίλους τους, έχουν ισχυρότερες φιλίες, και έρευνα έδειξε ότι το να είναι ευάλωτος κανείς και να παραδέχεται την αδυναμία, το φόβο, την αποτυχία του, δυναμώνει τη φιλία περισσότερο από τις κοινές χαρές. Δεν συνδεόμαστε μόνο με τις επιτυχίες των άλλων, αλλά και με τις πληγές τους. Και όταν αυτό δεν γίνεται, ίσως είναι ένας δείκτης για τις σχέσεις που δεν έχουν βάθος.

Μαλαντίτα μου. Στην Ιρλανδία αυτά. Με Ιρλανδία και Γαλλία. Shades and a tracksuit. Όλα αυτά στο 2026. Έμπνευση πολύ. Δίσκη ο Ρέι. Dr. L featuring Mike Ladd. Και Shades and a tracksuit.

0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Ναΐκα. Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: Wonderful World. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

αυτή η ομορφιά ορκεστρά Baobab που είχαμε και την τύχη να τους δούμε σε μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Έλσον Τεγιάμα με αυτές τις υπέροχες φωνές και 50 χρόνια ιστορία. Ορκεστρά Baobab στον αέρα μας. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας. Κόσμος 93,6. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα λέμε και μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Ο Ιούλιος είναι εδώ με τις ζέστες που τις έχουμε γλιτώσει με τα μελτέμια. Λίγο μετά τις 7, Κλάουντια Μάτολα. Στο μικρόφωνο μουσικές του κόσμου, Γαβρίλ Ρεϊμούνδος. Στη φροντίδα του ήχου, Σέου Ζόρζη. Σάββατο εννοείται στον αέρα μας, Βραζιλία. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε, τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Messenger. Στις official σελίδες μας, στα social media που παίρνετε μέρος και υπάρχει και giveaway. Δεν λέω τι. Δεν λέω τι. Μπείτε να δείτε. Κόσμος Radio και τα μηνύματά σας και στο Viber. Τα διαβάζουμε.

Στη Βραζιλία λοιπόν με Σέου Ζόρζη, μηνύματα σας διαβάζουμε στο Viber, στο Messenger, στο Instagram. Στην Ιταλία θα βρεθούμε με Ορνέλα Βανέλα.

Πράσα μη φόρτε, ακούσαμε από την Ορνέλα Βανώνη. Βρεθήκαμε στην Ιταλία και ο Έντριαν Κεσάδα με την Ήλε από τον Μπολέρο Ψυχοδέλικος 2. Γιατί καλό ήταν που είχε δύο Μπολέρος Ψυχοδέλικος, τα χρειαζόμασταν και τα δύο. Μπράβο.

λοιπόν από τον Έντριαν Κεσάδα και την Ήλια. Μπράβο λέμε και εμείς στον Έντριαν Κεσάδα, γιατί μπορεί να κάνει άλμπουμ σαν τον Πολύρος Ψυχοδέλικος, να κάνει groups όπως η Group of Fantasma, όλα αυτά τα projects που έχει κάνει, να φτάσει μέχρι τις υποψηφιότητες στα βραβεία Oscar και στα Grammy και να βρει ταλέντα όπως ο Eric Barton και να φτιάξει τους Black Pumas και να δει το ταλέντο στον TY, ένας υπέροχος καλλιτέχνης, και πόσο τύχη και ομορφιά να πει στα χέρια του Έντριαν Κεσάδα τώρα και να του φτιάξει αυτό το άλμπουμ. Outsider, ο τίτλος, Electric Spanish.

CYO λοιπόν με το Electric Spanish Knocking on Heaven's Door. Οι Waterboys στο δικό τους πιστό περιβάλλον στην αισθητική τους διασκευάζουν Bob Dylan.

0: kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6.

Κραλ, Diana Krall και Hank Jones, on Dream a Little Dream of Me. 8 παρα 25, καλή εβδομάδα. 6 Ιουλίου, απογευματάκι Δευτέρα. Κλάουδια Μάτουλα είναι εδώ στο μικρόφωνο, στους μουσικές του κόσμου. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος φροντίζει τον ήχο μας. Βραδάκι Δευτέρα έρχεται. Pick up yourself. Diane Reeves στον αέρα μας. Viber, Cosmos Radio, με ένα search στέλνεις τα μηνύματά σου, Messenger, Instagram και μας ακούς διαδικτυακά μέσα από το AirTeco.

Way down in the hole, Blind Boys of Alabama. Κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Yeba. Και Yellow Eyes στον αέρα μας.

House of the Rising Sun, ωραιότατο από Gregory Isaacs και ένα τραγούδι που πολύ δύσκολο να το ακούς από άλλη φωνή έξω από τον Eric Burton, γιατί αυτή η εκτέλεση των Animals είναι η εκτέλεση που έμεινε στην ιστορία. Είναι το παράδειγμα του τι συμβαίνει όταν κάποιος αληθινά ερμηνεύει, και αυτό το έχει ο Eric Burton. Αλλά όλες αυτές οι εκτελέσεις χρειάζονται κάτι τέτοιο, μια άλλη προσέγγιση διαφορετική, και ιδιαίτερα από καλλιτέχνες που έχουν τη δική τους, το δικό τους πολύ έντονο μουσικό περιβάλλον. Δηλαδή είναι πολύ βιωμένος ο τρόπος που ερμηνεύουν, έχουν αυθεντικότητα δηλαδή, με λίγα λόγια. Αυτό υπάρχει στον Gregory Isaacs, γι' αυτό και μπορεί να σταθεί τόσο όμορφα μια εκτέλεση, όπως και στο τραγούδι που ακολουθεί. Αυτό κι αν είναι από τα πιο δύσκολα να διασκευάσει κάποιος, πέρα από τους Peter, Paul and Mary που έκαναν αυτή την γλυκανάλατη εκτέλεση τους κάποτε και έφεραν το Blowing in the Wind του Dylan στην κορυφή, που είναι όμορφη εκτέλεση. Τη λέω γλυκανάλητη γιατί είναι μπροστά σε όλο αυτό το υπόβαθρο που έχει το Blowing in the Wind τραγούδι και η ερμηνεία του Dylan, που είναι το μισό τραγούδι ουσιαστικά. Αλλά έγινε ένα hit μέσα από τους Peter, Paul and Mary. Όμως εδώ ο άνθρωπος που τη διασκευάζει είναι αυτό το παράδειγμα του βιωμένου, του ανθρώπου που υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος μέσα στην ψυχή του και μπορεί να ερμηνεύει και να μεταφέρει τραγούδια που έχουν τόσο μεγάλο βάρος στην ιστορία και να τα μεταφέρει σε ένα περιβάλλον που μπορούν να σταθούν δικά του. Αυτό μπορεί να το κάνει ο Stevie Wonder, γι' αυτό και τον λατρεύει ο Bob Dylan πάρα πολύ, τον Stevie Wonder. Και όταν έγραφαν και το We Are The World, είχε πάθει μια αγοραφοβία φοβερή ο Dylan εκείνο το βράδυ, δεν μπορούσε να σταθεί πουθενά, ούτε να τραγουδήσει και το part το δικό του. Το τραγούδησε μόνο όταν έκατσε στο πιάνο δίπλα στο Stevie Wonder, γιατί ένιωθε καλά ανάμεσα σε όλους αυτούς τους καλλιτέχνες μόνο με το Stevie Wonder.

εκτέλεση που μπορεί να εκφράσει όλα αυτά που βρίσκονται μέσα στο τραγούδι, σε ένα από τα ίσως το πιο σημαντικό τραγούδι που έχει γραφτεί ποτέ, βασικά είναι το Blowing in the Wind. Αυτή είναι η αλήθεια, το μεγαλύτερο ακτιβιστικό τραγούδι για τα ανθρώπινα δικαιώματα που γράφτηκε ποτέ. Μόνο ο Stevie Wonder μπόρεσε να αποδώσει το στίχο και να τον πιστέψει. Παγκόσμια μέρα φιλιού σήμερα, και φυσικά θα ακούσουμε ένα τραγούδι για το φιλί που έγραψε ένα κορίτσι μικρό πολύ κάποτε, που δεν είχε φιληθεί ποτέ, δεν ήξερε τι είναι στα αλήθεια το φιλί. Όμως το τραγούδι που έγραψε είναι από τα πιο διασκευασμένα τραγούδια στην ιστορία και το έχουν τραγουδήσει και αγαπήσει τόσοι καλλιτέχνες και το έχουν ερμηνεύσει με τόση αγάπη και το έχουν νιώσει τόσο πολύ. Ο στίχος είναι από τους πιο διάσημους, ο τίτλος κι αν είναι από τους πιο διάσημους, και το κορίτσι αυτό δεν είχε φιληθεί ποτέ όταν ερμήνευε και όταν έγραψε τους στίχους. Φίλαμε τόσο πολύ, σαν να είναι η τελευταία φορά που βλεπόμαστε. Μπέσαμε μούτσο, Κονσουέλο Βελάσκες.

0: Μπέσαμε μούτσο, Παγκόσμια ημέρα φιλιού, μια ωραία ευκαιρία, δικαιολογία να φιληθείτε, αν και κάθε μέρα πρέπει να γίνεται αυτό. Γαβρίλη Ρεμούνδος φρόντιζε τον ήχο μας, Κλάουδια Μάτω λέταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές, ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί, μείνετε εδώ στον κόσμο. Καλή εβδομάδα, εμείς τα λέμε αύριο στις 6.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 90.

0: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Εσμαζόβιπος more.com, artinfo.gr.
1: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο έθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture, στο έθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, please Coltrane. More.com.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαίρι. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες

satisfaction. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι λίγα λεπτά μετά τους 8. Είναι Δευτέρα σήμερα, φίλες και φίλοι, 6 Ιουλίου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, πάντα από την αγαπημένη σας συχνότητα. Με ζέστη, φίλες και φίλοι, έχουμε μπει στην καρδιά του καλοκαιριού. Εύχομαι να είχατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Έχουμε

Live σήμερα έχουμε τον Χωσέ Τζέιμ σήμερα το βράδυ στο θέατρο του Λυκαβητού, τον Τζο Λοβάνο και πολλά πολλά άλλα πράγματα, έτσι να αρχίσει όμορφα και αυτή η εβδομάδα. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Λέγαμε λίγο νωρίτερα για τον Χωσέ Τζέιμς. Σε λίγη ώρα ο Χωσέ Τζέιμς στο λοφό του Λυκαβητού, στο κύλο του θεάτρου του Λυκαβητού, εκεί που πριν από μερικές μέρες έδωσε ένα εξαιρετικό live, πραγματικά κατανοητικό θα έλεγα, η Beth Hart. Και ξεκινάω καλύτερα από την Beth Hart, από το live που έδωσε στο θέατρο του Λυκαβητού. Υπήρχε, ξέρετε, πολλοίς κόσμος που αναρωτιόταν πώς θα ήταν η Beth Hart μέσα σε μια συναυλία, σε ένα δίωρο με unplugged session, με ένα κρουστό, τον κιθαρίστα της, τον Nichols και την ίδια σε όλα τα υπόλοιπα. Τελικά όλος ο κόσμος διαψεύστηκε στην κυριολεξία. Εγώ το είχα πει αυτό εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι η Beth Hart είναι κατά τη καλύτερη στα unplugged sessions παρά στα full band sessions, γιατί δίνει το καλύτερό της σε αυτό και καταθέτει πραγματικά την ψυχή της. Όλα αυτά λοιπόν για την Beth Hart που είχαμε τη χαρά να την δούμε την Τετάρτη που μας πέρασε, πρωτομηνιά, 1η Ιουλίου, στο θέατρο του Λυκαβητού, σε ένα συγκλονιστικό κοινό πραγματικά και σε ένα εξαιρετικό live που θα θυμόμαστε για καιρό.

0: He's a mean old man. And he's a
1: mean. Μιας και μιλάμε για τον Λυκαβητό, ο Χωσέ Τζέιμς λοιπόν, παρέα με την China Moses, παρουσιάζουν σε λίγη ώρα το I Want You, αυτό το ευληματικό άλμπουμ του Marvin Gaye. Ένα άλμπουμ που έγραψε τη δικιά του ιστορία στο χώρο της μουσικής. Όχι στο χώρο της soul, αλλά στο χώρο της μουσικής, καθότι επηρέασε γενιές και γενιές μουσικών, καλλιτεχνών και ανθρώπων που σχετίζονται με τη μουσική, από τον D'Angelo και την Angie Stone μέχρι τους Fugees και πολλούς πολλούς πολλούς άλλους. Ένα άλμπουμ που παρουσιάζει σε λίγη ώρα και το δεύτερο μέρος που φαντάζομαι ότι θα είναι και τραγούδια δικά τους, τραγούδια του Χωσέ Τζέιμς και της China Moses, να τα ακούσουμε, να δούμε, να απολαύσουμε για άλλη μια φορά αυτό το καταληκτικό live μέσα στον κόσμο, στο κύλο του θεάτρου, στο θέατρο του Λυκαβητού.

0: Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casar de Roof Stage. Η πιο συναρπαστική νέα φωνή της αμερικανικής jazz. Μια ερμηνεύτρια που κινείται με μοναδική άνεση από το bebop μέχρι τη soul και το swing σε ένα μοναδικό live κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό. Veronica Swift. Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casar de Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Όσοι συντονιστήκατε μόλις τώρα στα ραδιόφωνά σας με τον κόσμο, και εύχομαι καλές διακοπές. Όσοι έχετε φύγει, όσοι βρίσκεστε ακόμα στην Αθήνα, δεν έχει καμία σημασία. Η πόλη είναι ζωντανή, η πόλη είναι γεμάτη events, γεμάτη πράγματα. Μια χαρά όλα. Πάμε λοιπόν για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και επιστρέψαμε με τους The Sacred Souls. Πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, τον John Legend.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο John Legend. Εμφανίστηκε στο Ηρώδειο, John Legend, στο τελευταίο live του Ηρωδίου, πριν κλείσει για 3 ή για 4 χρόνια, όπως λένε κάποιοι. Εγώ θεωρώ ότι ήταν το τελευταίο live για να κλείσει ένας τεράστιος κύκλος συναυλιών και εκδηλώσεων στο θέατρο του Ηρωδίου, κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. John Legend, που ομοίως κάποιοι είχαν αμφιβολίες για το πώς θα βρίσκεται πάνω στη σκηνή με ένα πιάνο και με μία φωνή, ο ίδιος έκανε μία τεράστια αναδρομή στη μουσική, στη ζωή του, με εξαιρετικά βίντεο κλιπ και με ιστορίες πίσω από τα τραγούδια του. Ο John Legend, που θεωρείται και είναι αυτή τη στιγμή ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές στον κόσμο.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Βέβαια, η εβδομάδα που μας πέρασε δεν είχε μόνο την Beth Hart, αλλά είχε και το εξαιρετικό live πραγματικά που έδωσε μετά από τόσα χρόνια στην Αθήνα ο Μόμπι. Ο Μόμπι επέστρεψε, εμφανίστηκε στο release σε ένα εξαιρετικό sold out live. Περιμέναμε τον Μόμπι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο ίδιος είχε αποφασίσει, όπως μου είχε πει πριν από μία εξαετία, όταν είχα τη χαρά και την τιμή να του μιλήσω, ότι προτιμάει πολύ περισσότερο να παίζει στην αυλή του σπιτιού του, κυρίως με τους φίλους του, και να ασχολείται με τα ζώα και με τα εστιατόρια του. Από την άλλη όμως, ξέρετε, το μικρόβιο του καλλιτέχνη και δι του καλλιτέχνη που κάνει live και έχει τόσο μεγάλη επιρροή και σχέση με το κοινό, είναι πολύ δύσκολη να κοπεί, και καλά έκανε ο Μόμπι και ξαναβγήκε σε περιοδία. Πριν από 2 χρόνια βγήκε και έδωσε πολύ λίγες συναυλίες στην Μεγάλη Βρετανία, στη Γαλλία και στη Γερμανία. Φέτος επέστρεψε με ένα tour και είχαμε τη χαρά να τον δούμε στην Αθήνα, να τον δούμε στο release με 33-34 χιλιάδες ανθρώπους που πραγματικά τον αποθέωσαν.

Αυτό είναι, φίλες και φίλοι, το momento. Αυτή είναι η Marie Froes από τη Βραζιλία, από τη νέα γενιά των μουσικών από την βραζιλιάνικη σκηνή, που κάνει ιδιαίτερη αίσθηση όχι μόνο στη Βραζιλία αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη. Πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τον Paul McCartney εδώ παρέα με το Ringo Starr στο Home to Us από το τελευταίο άλμπουμ του Paul McCartney. Paul McCartney, το σκαθάρι που επιστρέφει μετά από 5 χρόνια με νέο δίσκο, κυκλοφόρησε πριν από μερικές μέρες. Αφενός μεν, αφετέρου, ο Ringo Starr βγαίνει ούτως ή άλλως σε περιοδεία στην Ευρώπη. Ο Paul McCartney βγαίνει σε περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά.

0: γλυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Γλυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
4: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
5: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6, είναι λίγα λεπτά μετά τις 9. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, είμαι ο Πέτρος Αδάμ. Πάμε λοιπόν για την επόμενη μία ώρα μαζί με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Αν βρίσκεστε διακοπές, να περάσετε όμορφα. Αν βρίσκεστε στην Αθήνα, μια χαρά, όπως έχουμε πει, χαρακτηριστικά η πόλη έχει πάρα πολλά πράγματα, έχει πάρα πολλά events, έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Βρισκόμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση 24 ώρες το 24ωρο σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, ακούτε το Cosmos και Cosmos Jazz από τον δέκτη της τηλεόρασής σας. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας, ακούτε τον κόσμο live alive on demand, ό,τι ώρα θέλετε, 24 ώρες το 24ωρο, τα podcast, τις λίστες, τα family mixtapes, τα οποία μεταδίδονται ακριβώς στα μεσάνυχτα κάθε Σάββατο, 12 η ώρα το βράδυ. Η παραγωγή του Cosmos αναλαμβάνουν τα decks και φτιάχνουν το δικό σας καλοκαιρινό soundtrack, το μουσικό ρυθμικό soundtrack του Σαββατόβραδου. Και φυσικά το Summer Radio που έχει επιστρέψει με δροσερούς ρυθμούς, με μελωδίες στην ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο, αυτό το ξεχωριστό διαδικτυακό ραδιόφωνο που δημιουργήθηκε με τη σύμπραξη του Κόσμου και του Δευτέρου, με τις μελωδίες και με τα τραγούδια Αρώμα Αιγαίου, Μεσογείου, Καραϊβικής και Ειρηνικού, φτιάχνει το soundtrack του καλοκαιριού. Να καλησπερίσουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Messenger και επικοινωνείτε μαζί μας, όπως και την παρέα του Cosmos που βρίσκεται στο chat room στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, τις φωτογραφίες σας, τις παρατηρήσεις σας, τις καλησπέρες σας και τις στέλνετε, τις βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή.

Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η Τελενόβα. Η Τελενόβα που δημιουργήθηκαν το 2020 στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία. Ένα συγκρότημα που συνδυάζει τα samples, το trip hop με τη χορευτική pop. Και αυτό το καταλάβαμε όλοι όταν ακούσαμε το Tranquilize, το extended play που κυκλοφόρησε το 2021. Και μέχρι σήμερα οι ίδιοι έχουν εκτοξεύσει ιδιαίτερα τη δημοτικότητά τους, κυρίως από μια πανέμορφη διασκευή που είχαν κάνει στο Hang Up της Μαντόνα. Τους είχαμε δει και στην Ελλάδα τους Τελενόβα στα πλαίσια του Release Athens. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον κόσμο, σε 93,6. Νωρίτερα ακούσαμε τους Soul Essence στο Aquarel και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Jack Savoretti από την Miss Italia, την ιταλική εκδοχή και την ιταλική δισκογραφική δουλειά του Jack Savoretti. Πάμε να ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι.

and Then, αυτή είναι η Beatles με τη βοήθεια της τεχνολογίας και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Damian Marley να τραγουδάει και να ερμηνεύει Songs of Freedom.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, τους Rolling Stones. Rolling Stones που θα έχουμε την χαρά να ακούσουμε πρώτη την παρουσίαση του άλμπουμ λίγο πριν την επίσημη παγκόσμια κυκλοφορία. Πάμε να ακούσουμε τους Rolling Stones.

Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, οι Rolling Stones. Rolling Stones από το καινούριο τους άλμπουμ, μεθαύριο την Πέμπτη, μάλλον μεθαύριο την Πέμπτη 9 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε αποκλειστικά σε πρώτη ακρόαση το Foreign Tongues. Ένα άλμπουμ που ο κόσμος θα παρουσιάσει την επόμενη μέρα για όλους εσάς. Το Foreign Tongues ηχογραφήθηκε σε λιγότερο από ένα μήνα στο Metropolis Studio στο Δυτικό Λονδίνο με τους Jacker Evans. Με τους Jacker, Richards και Ron Wood να συνεργάζονται ξανά με τον Andrew Watt. Ένας δίσκος δυναμικός με μεγάλες συνεργασίες, αλλά και μια ξεχωριστή στιγμή που ανήκει στον εκλειπώντα Charlie Watts, ηχογραφημένη σε ένα από τα τελευταία sessions πριν από το θάνατό του το 2021.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή είναι η Patti Smith. Patti Smith που είχαμε τη χαρά να την δούμε στην Αθήνα. Patti Smith που άνοιξε το φετινό συναυλιακό καλοκαίρι στο Λυκαβητό. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε το Tears Won't Lie, τη νέα δισκογραφική δουλειά, το νέο single από την Brooke Combi. Και εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε μια μπάντα, ένα συγκρότημα που με τις παγκόσμιες επιτυχίες έχει αλλάξει το μουσικό χάρτη στην Μεγάλη Βρετανία από το τέλος της δεκαετίας του 80 μέχρι και τις μέρες μας. Μιλάμε φυσικά για του Soul. Του Soul, την μπάντα που μιξάρει τους ήχους της dance, του hip hop, τη soul, της R&B και έγιναν φυσικά γνωστοί με το Keep On Moving, με το Back To Life, καθώς και το επιδραστικό άλμπουμ του στο Club Classics Volume 1 που τους εκτόξευσαν στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε του Soul του Soul, να τους δούμε φέτος ζωντανά στο φεστιβάλ στη Σάνη 2026. Ο Jazzy B με την μπάντα του 8 Αυγούστου.

Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ φίλες και φίλοι για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Να έχετε μια πολύ πολύ πολύ όμορφη εβδομάδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά πολλά πολλά φιλιά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: «25 χρόνια στον αέρα». Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Τη μουσική επιλέγει η Ρουμπίνη Σταγκουράκη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93.6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
6: La Casa della Costanza.
5: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance, avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Τα έχει τα χρονάκια του, τα έχει και τα χιλιομετράκια του Nightmares on Walks, ο οποίος ξεκινάει από το Lead, από το UK μεριά και καταλήγει με έδρα την Ibiza. Έτσι έχουν τα πράγματα. Πάντως πριν από χρόνια συνάντησε τον Ludovic Navarre και μαζί στην Parlophone ηχογράφησαν αυτό. Πίσω στο 2001 όλα αυτά τα ωραία.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ήρθατε στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές και θυμήθηκα τους Μπουζούμπαγιού που έφυγαν από τη Γερμανία ακριβώς εκείνο τον καιρό, πίσω στο 2000 και ταξίδεψαν πού?

γιατί η Acid Jazz πάντα θα είναι στο πλευρό μας. Ένα Latin Jam από τους Χάριου. www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και το AirTeco επίσης ανοιχτό και on demand ό,τι ώρα μας χρειαστείτε.

Do it again. Κάν' το ξανά και ξανά μέχρι να το πετύχεις. Αυτοσχεδίασε κάπως η Κάρολιν Λέονχαρτ μαζί με τον Ρόμπερτ Σμιθ. Αυτό ακριβώς είχαν στο μυαλό τους όταν έφτιαξαν αυτό το άλμπουμ με τίτλο Bossa Nova is not a crime. Εδώ η Τζούλου Ορκίστρα.

αργότερα, πολύ αργότερα, οι More Horizons ακολούθησαν αυτό το μονοπάτι. Εδώ οφείλουν στη χαρά και φτιάχνουν ένα ύμνο για αυτήν, Ode to Joy. Το λένε ο Hector Maver, παρευρίσκεται στην παρέα και το άλμπουμ καινούριο, μόλις κυκλοφόρησε.

αγγίζουν το κλασικό και η Blue Note παίζει Bossa Nova. Θα σέβεστε. Τάνια Μαρία και το κομμάτι, το γνωστό και μη εξαιρεταίο, άκου.

πάρουμε τις βραζιλιάνικες μουσικές μας και θα διακτηνιστούμε στην Αμερική, όπως ακριβώς το έκαναν και αυτοί οι βραζιλιάνοι μουσικοί. Brazilian music in the USA in the 70s. Αυτή είναι η κατάσταση. Όσο για το κομμάτι, έρχεται με τίτλο «Εσκράβος de Zoo».

καινούρια, στα μεταμορφωμένα τέλος πάντων, είναι και αυτά που βγήκαν από το σερτάρι και παίχτηκαν αλλιώς. Μια Καρολίνα Κάρολ Μπέλα που πολύ μας αρέσει, από την Mr. Bongo Brazil, που ξέρετε

0: C'est pas seulement un jour de danse.
1: Non, c'est pas seulement un jour de danse, c'est beaucoup plus que ça. C'est le fait de pouvoir exister. Alors, la seule possibilité pour eux d'être reconnus, c'est étant de donner à la société un élément qu'elle n'a pas. Parce qu'en samba, ils sont les caïds et ça, personne ne pourra les imiter.
2: Ντεζί Εουζή, περίπτωση ιδιαίτερου παραγωγού και μουσικού, έχει ταξιδέψει σχεδόν παντού, έχει συνεργαστεί με πολλούς και διαφορετικούς και εδώ φεύγει από τη Γαλλική Πολυνησία όπου ηχογραφεί για να ταξιδέψει στη Βραζιλία και να φτιάξει αυτές τις δικές του φαβέλες. Αυτή η βερσιόν έρχεται στην ορκιστράλε εκδοχή.
3: Οπα, οπα, οπα, οπα, μα, νια, νια, νια.

αυτούς που αγαπούν τις βραζιλιάνικες μουσικές, από τη δισκοθήκη δεν θα έπρεπε να λείπει αυτό εδώ το άλμπουμ με τίτλο Favela και την υπογραφή ή μάλλον τον κωδικό που δίνουν οι μουσικοί.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος Radio.gr.

Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε και εμείς, τον Νίκο που αντέχει με μουσικές, με τις Ιντεγί, αυτές τις δίδυμες κόρες που έρχονται, οι μισές από τη Γαλλία και οι άλλες μισές από την Κούβα. Μια υπέροχη μίξη που φτιάχνει μουσική, και το Ασέτ είναι από την καινούρια τους δουλειά με τίτλο Offering.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου και η Little Sims εδώ στα πρώτα της βήματα, μαζί με τα τραύματά της, μαζί με τον Chronix. Wounds ήταν ο τίτλος του άλμπουμ.

Αγάπησε το φλάουτο, εντρίφησε σε αυτό και εδώ ηχογραφεί το άλμπουμ της μετά από την παρουσίαση που της έκανε ο David Walters που την ανακάλυψε. Το κορίτσι έρχεται από τη Γουαδελούπη, ονομάζεται Σέλια Βά και φτιάχνει αυτό το ντεμουνάζ που κρύβεται στο άλμπουμ της με τίτλο Φασάδα.

με ένα ταλαντούχο πλάσμα, το οποίο στο άλμπουμ που ηχογραφεί μέσα στο 2023 εκεί στον Καναδά μας εξηγεί πως οι ρίζες μας τρέχουν μέσα μας βαθιά. Our roots run deep. To walk away, να περπατάς έναν δρόμο, είναι το τραγούδι που έφτιαξε και ακούμε εδώ στον Νίκο που αντέχει.

πεις, μόνο από την παρέα καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι και το κομμάτι. Brian Eno, Damon Albarn, και όχι μόνοι τους, είναι και άλλοι εκεί. Wade in the Water είναι ο τίτλος του κομματιού.

Chicken Jaffa Collie. Περίπτωση ιδιαίτερου μουσικού. Εδώ βάζει και την ορχήστρα σε μια καταπληκτική ηχογράφηση πίσω στο 2024. Le Grand Choral. Plus rien ne m'étonne. Είναι το κομμάτι.

γυρίσουμε πίσω το χρόνο, θα φτάσουμε στην Μπαμακό, στο Μάλι, θα μας περιμένουν εκεί ο Αμαντού και η Μαριάμ και το Εμπίφε που φτιάχτηκε πίσω στο 2000 και παραμένει υπέροχο, η live εκδοχή στον κόσμο μας.

Και αφού φτάσαμε στις μεγάλες αξίες, να σταματήσουμε εδώ, γιατί τα πνευστά έχουν έρθει για σημαντικό λόγο. 2021 η Strat Records υπογράφει αυτό εδώ, τον Μπάμπα Ντόντες, ο οποίος παίρνει τα πνευστά για τον Bob Marley. Horns for Bob Marley λέει το άλμπουμ του, και μέσα εκεί κρύβεται αυτό το φυσικό μυστικό.

Στο εξώφυλλο ο Νάρκος χαμογελούσε, οι Latin Brothers με μεγάλη επιτυχία και η συλλογή που έφτιαξε η σειρά με τίτλο Νάρκος Volume 2 εδώ να κρύβει αυτή την σπάνια και διάσημη σάλτσα. Las Caleñas son como las flores.

την Κούβα, στο Μάλι, είναι ένα τραγούδι δρόμος. Κι όμως ηχογραφήθηκε μέσα στο 2010. Αφροκούμπισμ είναι ο τίτλος του.

τα χρόνια που δημιουργήθηκε ο κόσμος, αυτές τις μουσικές δεν τις καλοξέραμε. Αλλά πάντως με τη μία αγαπήσαμε τον Όλουντάρα, που ήρθαμε αυτό το κομμάτι με τίτλο «Your lips are juicy».

να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για την ακρόαση, για τη διαδρομή που κάναμε μαζί. Θα σας αποχαιρετήσω, να σας ευχηθώ καλό ξημέρωμα. Οίκος Αντοχής κάπου εδώ τώρα τέλος. Θα τα ξαναπούμε αύριο τα μεσάνυχτα, στον κόσμο μας, στον οίκο που αντέχει. Γεια και χαρά.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.